0: Η ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Η ώρα είναι 4. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

ώρα είναι 5. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Χριστινάκη.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, που τρως μπισκότα από ό,τι έμαθα.
2: Καλημέρα,
1: Χριστινάκη μας, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι εδώ, κατά Θεό, τώρα που σας ακούω ακόμα καλύτερα.
1: Γιατί είσαι ακόμα καλύτερα, Χριστίνα?
2: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω.
3: Για πες.
1: Τι σου έρχεται, Χριστίνα?
2: Μήπως κέρδισα ένα δώρο κι εγώ.
3: Κάτι κέρδισε.
1: Τι δώρο, Χριστίνα?
2: 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Χριστίνα. Ναι, Χριστίνα. Ναι, Χριστινάκη μας, ναι.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα, Αγγελική.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι μια χαρά.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
2: Είμαι λίγο άρρωστη.
1: Έλα.
2: Έχω έρθει διακοπές και βάλω κρύο σε εγώ στις διακοπές.
1: Πού είσαι διακοπές?
2: Είμαι στην Άπολη.
3: Στην Άπολη είσαι?
1: Γίνεται όλους. Από πού μας ακούνε ρε παιδιά?
3: Πώς σας πετυχαίνουμε όλους στις διακοπές σας, δηλαδή, πώς γίνεται?
1: Αλήθεια λες τώρα, είσαι στην Άπολη.
3: Τώρα που μιλάμε είσαι στην Άπολη.
1: Τι είναι, κάτι.
3: Για τον Γιάννη στην Κρακοβία τον έχουν πετύχει.
1: Δεν υπάρχει
3: τώρα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν υπάρχει αυτό. Πώς αισθάνεσαι, τουλάχιστον τυχερή σήμερα?
2: Πολύ.
1: Ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί?
2: Τι? Έχω κερδίσει 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ! Ρε πώς γίνεται όλοι να πηγαίνετε ταξίδι και αν κερδίζετε 200 ευρώ στα ταξίδια? Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

νιώθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Βρίσκονται μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Έλα και καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Έφτασε η Παρασκευή, παιδιά.
1: Έφτασε η Παρασκευή.
0: Πω Παναγία μου, δηλαδή. Τι εβδομάδα ήταν και αυτή, με πόσες υποχρεώσεις, με πόσα πράγματα να κάνουμε, με διαγωνισμούς, με αθλητικά γεγονότα. Ήταν φούλη εβδομάδα, παιδιά.
1: Πολύ γεμάτη εβδομάδα.
0: Πάρα πολύ γεμάτη. Πολύ, δηλαδή, πραγματικά, τι να πω, καλά να είμαστε να περνάμε τέτοιες γεμάτες εβδομάδες που δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πράγματα. Αλλά κουραστήκαμε κιόλας.
1: Περνάνε γρήγορα όμως αυτές οι μέρες. Όταν το πρόγραμμα είναι γεμάτο, κουράζεσαι μεν, περνάει γρήγορα.
0: Περνάει πολύ γρήγορα, όντως.
1: Αυτή η εβδομάδα πολύ γρήγορα.
0: Συνειδητοποιήσω ότι είναι Παρασκευή.
1: Ήδη.
0: Κιόλας, έφτασε η Παρασκευή. Ήδη. Είναι ήδη η Παρασκευή.
1: Κιόλας.
0: Είναι κιόλας. Παράτα μας.
1: Αυτό θα λέμε σήμερα.
0: Ήδη κιόλας. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό. Σήμερα Παρασκευή είναι η μέρα η χαλαρή. Αφιερώσεις δικές σας περιμένουμε. Τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε, που μπορεί να ξυπνήσατε το πρωί και να σας ήρθαν στο μυαλό. Και βέβαια θα έχουμε και τα δικά μας, θα έχουμε και παιχνίδια, θα έχουμε και διαγωνισμούς, θα έχουμε και δώρα. Θα έχουμε και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και τα έχουμε φέρει ήδη. Κιόλας.
0: Ήδη είναι εδώ.
1: Εφημπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και Παρασκευή κιόλας.
0: Κιόλας. Έφτασε η Παρασκευή. Οπότε να μείνετε
1: μέχρι.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο να πούμε.
1: Και
0: ο οποίος εμφανίστηκε σήμερα. Χθες είχαμε τον Σταύρο.
1: Ναι.
0: Σήμερα εμφανίστηκε ο Γιώργος.
1: Ο οποίος, για μίλα λίγο.
0: Για μίλα, σε ακούσουμε.
1: Εντάξει, επανήλθε η φωνή.
0: Περιοδοντήτητα, τσεκ. Φωνή, τσεκ. Είμαστε
1: καλά.
0: Okay, κομπλέ είμαστε.
1: Έτοιμος για τους Iron Maiden τώρα.
0: Για το επόμενο Rock Festival.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεκινήσουμε με την πρώτη αφιέρωση της ημέρας. Με το δικό μας τραγούδι που θέλουμε εμείς να το ακούσουμε και το αφιερώνουμε στους εαυτούς μας, παρακαλώ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Βλέπω τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Ξυπνήσατε. Α, μπράβο.
1: Με
0: καλά
1: άλλη διάθεση
0: είσαστε
1: σήμερα, γιατί είναι και Παρασκευή. Ναι. Τα βλέπεις λίγο όλα λίγο διαφορετικά.
0: Ελπίζω ο καιρός να είναι λίγο καλύτερο σήμερα, γιατί χθες ήταν λίγο άστατος. Δηλαδή, αν είχαμε παράθυρο να φάμε, να ξέρετε το μεσημέρι χθες, και έμπαινε ο αέρας μέσα και του λέω συγγνώμη, σε τι εποχή έχουμε μεταφερθεί. Ήταν λίγο περίεργο. Βροχή και όλα στο πρωί. Ήταν λίγο περίεργο ο καιρό.
1: Ήρθε η Ρένα και μου λέει, άσε τι έπαθα που έβγαλε το αυτοκίνητο από τον καράζ μου, τι ωραία. Και λέω, εντάξει, θα το βγάλω το αυτοκίνητο τώρα γιατί πήγε σε μια δουλίτσα. Ας μην το ξαναβάλω στον καράζ μέχρι να φύγει και το γραφείο. Και έβρεξε και μόλις το είχε πλύνει την προηγούμενη
0: μέρα. Και
1: τη το έκανε
0: χάλια. Κλασικά. Εν τω μεταξύ, τώρα μια και το λες αυτό, παιδιά, αυτές τις μέρες που κάνει καλό καιρό, όταν πηγαίνει σε κανένα από τα πλυντήρια αυτοκινήτων, είτε είναι αυτά που είναι στα βενζινάδικα, είτε είναι αυτά που πα και το πλένει μόνο σου, πραγματικά το τι ουρές. Τι χαμός γίνεται. Δηλαδή, μου κάτσε σε πλυντήριο τις προάλλες. Έχω πάει να αφήσω το αυτοκίνητο και με το που με βλέπει από μακριά μου λέει: ξέχασέ το. Φύγε έτσι όπως είσαι.
1: Μη σκεφτείς να γυρίσεις πίσω. Ξέχασέ το. Έτσι σου είπε, ο πλυντηριάς.
0: Ναι, δεν ήθελε καθόλου ούτε να με δει. Ούτε να το δει.
1: Ούτε να το δει το αυτοκίνητό μου.
0: Δεν ήθελε, ρε παιδί μου, να το δει. Μου λέει: δεν έχω χώρο καθόλου. Όλα τα αυτοκίνητα τριγύρω από το πλυντήριο αυτό, που αυτό είναι ένα πλυντήριο συνοικιακό που πλένει πρωί, μεσημέρι, βράδυ ο άνθρωπος. Μου λέει: φύγε, μου λέει δεν έχω μέχρι το απόγευμα τίποτα. Φεύγω να πάω στο πλυντήριο που το πλένεις μόνος σου. Πάω εκεί πέρα λοιπόν στο πλυντήριο αυτό. Με το που φτάνω έξω βλέπω ότι τα αυτοκίνητα είναι στο δρόμο. Δηλαδή
1: ωραία.
0: Έχουν στρίψει μέσα, έχουν μπει, κάποιοι πλένουν και έχουν βγει η ουρά και βγει μέχρι το δρόμο. Προσπερνάω την ουρά και γυρίζω στο σπίτι μου. Και λέω να σου πω κάτι, δεν τρελαθούμε, ας μείνει βρώμικο. Ας μείνει βρώμικο.
1: Καλά, ναι,
0: δεν πεθάνουμε κιόλα.
1: Εμένα τα αυτοκίνητα πραγματικά σου το λέω είναι το. Δεν με νοιάζει καθόλου να είναι βρώμικα. Καθόλου.
0: Καλά, βέβαια, εντάξει, δεν σε νοιάζει.
1: Δηλαδή δεν έχω, θέλω να σου πω γιατί υπάρχουν άλλοι ρε παιδί μου που έχουν μια τρέλα με τα αυτοκίνητα και θέλουν να είναι όλη μέρα πεντακάθαρα. Κοίτα. Και καθαρισμένα και γυαλισμένα και βέβαια.
0: Όταν,
1: εμένα δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Όταν είναι καινούργιο το αυτοκίνητο, ποτέ. Η αλήθεια έχει μία. Εγώ, δηλαδή, εντάξει,
1: εμένα
0: okay,
1: μου αρέσουν τα πιο βρώμικα αυτοκίνητα. Μου κάνουν λίγο μια γκρέα μέσα.
0: Είσαι εσύ, τέτοια είσαι εσύ.
1: Τέτοια.
0: Εγώ αυτόν τον καιρό η αλήθεια είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια πλένω το αυτοκινητάκι μου. Αρκετά συχνά για τα δικά μου δεδομένα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, μπορεί να πάω και 2 και 3 φορές μέσα στο μήνα και να το πλύνω. Ναι. Εγώ που το έπλαινα μία φορά στο εξάμηνο, να ξέρεις. Με το καινούργιο αυτοκίνητο είμαι λίγο πιο.
1: Α, το καινούργιο κοσκινάκι μου και να σε κρεμάσω.
0: Καλά. Όχι τίποτα άλλο, θα το γυρίσω πίσω κάποια στιγμή και πρέπει να είναι καθαρό.
1: Καλά, και εσύ τώρα το πήρες. Τώρα το γυρίσεις πίσω.
0: Ναι, αλλά δεν λύζει κάποια στιγμή, δεν το πάρουν πίσω, μην το αφήσω και βρώμικο. Μην πούνε ότι ήταν βρωμιάρη αυτό.
1: Το πλένεις από τώρα για να το δώσει έτοιμο σε 3 χρόνια μετά.
0: Για να το συντηρήσω σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, για πάμε να στείλουμε μηνύματα 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber 694-711-11. Θα γράψετε την καλημέρα σας, το όνομά σας και θα μας στείλετε μήνυμα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε στη σημερινή μας εκπομπή. Αν είναι κάποιο τραγούδι το οποίο ξυπνήσατε και σας ήρθε στο μυαλό έτσι, αν είναι κάποιο τραγούδι που αγαπάτε πάρα πολύ και θέλετε να το αφιερώσετε ή απλά να το ακούσετε, στέλνετε το μήνυμά σας 694-711-11 μέσω Viber χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μας ο Αντώνης. Σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Love 97,5 θέλω να είστε έτοιμοι γιατί θα βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα τα έβαζα στον κουμπαρά για την προκαταβολή του καινούριου αυτοκινήτου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5, πρωινό Παρασκευής, 15 του μηνός έχει φτάσει, παιδιά.
1: Ακριβώς στα μέσα.
0: Είναι
1: 15. Του μήνα.
0: Είμαστε ακριβώς στα μέσα του μήνα. Τελείωσε. Άλλο τόσο και καλό καλοκαίρι. Χαρήκαμε πολύ που σας είδαμε και του χρόνου πάλι
1: γεια
0: μαζί.
1: Γεια σας, χαίρετε και αντίο σας.
0: Βέβαια, να ξέρετε ότι με το που θα μπούμε στον Ιούνιο έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο event. Το οποίο θα μάθετε περισσότερα πράγματα τις επόμενες μέρες. Ένα event το οποίο νομίζω δεν θα αφήσει όχι αδιάφορο κανέναν, αλλά θα σας κάνει εκείνο το Σαββατοκύριακο να μην πάτε πουθενά, γιατί πραγματικά θα είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ. Κάτι αντίστοιχο είχαμε κάνει και πέρσι.
1: Μάλιστα.
0: Και φέτος λοιπόν έρχεται το νούμερο 2, 5, 6 και 7 Ιουνίου. Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο show 80s, 90s που έχετε στο μυαλό σας του καλοκαιριού, βέβαια.
1: Έρχεται.
0: Summer Edition είναι.
1: Το Top Εντάξει. Summer Festival. Έρχεται. Ραντεβού έχουμε 5, 6 και 7 Ιουνίου, ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
0: Περισσότερες λεπτομέρειες μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Λοιπόν, τώρα να σας θυμίσω ότι μερικές φορές η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω.
1: Ισχύει.
0: Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
1: Ισχύει.
0: Μας έχει συμβεί σε όλους. Εκεί που είσαι έτσι, ξαφνικά γίνεται αλλιώς, ξαφνικά ξαναγυρίζεις το αλλιώς. Το θέμα είναι να έχουμε τα πράγματά μας κάτω από στέγη σιγουριάς.
1: Σωστά.
0: Και ποια είναι αυτή η σιγουριά? Η Συνδέα. Με το Synet Home, λοιπόν, η Συνδέα έχει ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας και για τα απρόπτα της καθημερινότητας με μόνο από 9 ευρώ το μήνα, παιδιά. Μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Επίσης, να ξέρετε, αν κάνετε καινούριο συμβόλαιο, αν είσαστε νέοι πελάτες, θα πάρετε και 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια. Και να θυμίσω ότι κάνοντας την ασφάλεια κατοικίας μας, έχουμε και μείωση έως 20% στον ένφια. Οπότε συμφέρει διπλά και τριπλά. Εντάξει, Synet Home από τη Συνδέα, λοιπόν, το σύν στην ασφάλεια της κατοικίας σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου. Αυτά λοιπόν, εγώ τα είπα έτσι για να θυμάστε τι είπε ο ψεματίκας.
1: Να είμαστε και προστατευμένοι και εμείς και το σπίτι μας.
0: Και πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να τσεκαρούμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα 15 του μηνός κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, γενικά η κίνηση στην πόλη είναι αρκετά καλή. Έχουμε 2-3 σημεία όπως η Κατεχά και η Ηλιούπολη προς Καρέα που θα σας δυσκολέψει. Θα δυσκολευτείτε και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Και λίγο έτσι θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα και στην άνοδο του Κεφισού. Όμως ιδιαίτερο πρόβλημα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο, συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Έλα, καλημέρα μας, καλημέρα μας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Πρωινό Παρασκευής με τις δικές σας αφιερώσεις. Τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε εσείς ή που έχετε ξυπνήσει το πρωί, ρε παιδί μου, με ένα τραγούδι στο μυαλό σας και λέτε κάτσε να το στείλω στα παιδιά.
1: Θα το στείλεις. 694-711-11 στο Viber, γιατί η Παρασκευή αυτή και κάθε Παρασκευή είναι αφιερωμένη στα δικά σας τραγούδια και στις δικές σας επιλογές.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Η ώρα έχει πάει και 52. Όντως. Εντάξει, ωραία, έχουμε παραστευτεί και με τα τραγούδια που έχουν στείλει φίλοι και Κροάτες. Αλλά λέω τώρα να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να σε κάνουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ωραία.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω λοιπόν, κάτσε να δω ακριβώς που θα γυρίσουμε, στις 15 Μαΐου του 1618. Σαν σήμερα ο Γερμανός αστρονόμος Γιώχαν Κέπλερ διατυπώνει τον τρίτο νόμο για την κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο.
1: Το 1886, σαν σήμερα πεθαίνει η Έμιλι Ντίκινσον, η Αμερικανίδα ποιήτρια.
0: Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου.
1: Το 1911 παραδίδεται σαν σήμερα στην Ελλάδα το νέο θορυκτό αβέρο φαιναπλιο θρύλο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.
0: 1940, σαν σήμερα ιδρύεται η εταιρεία εστιατορίων McDonald's.
1: Α, μάλιστα. Yeah. 1953, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάνος Ξηδούς, ο Έλληνας τραγουδοποιός.
0: Ενώ το 1954, σαν σήμερα γεννήθηκε η Μιμή Ντενίση, η Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας.
1: Το 1955 γεννήθηκε σαν σήμερα η Ηλία Βύση, η Κύπρια τραγουδίστρια.
0: 1956, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Έλληνας πολιτικός.
1: Το 1963 εκτοξεύεται η τελευταία αποστολή Mercury με επιβαίνοντα τον αστροναύτη Gordon Cooper, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Αμερικανός που παραμένει πάνω από μία μέρα στο διάστημα.
0: Μάλιστα. 1971, σαν σήμερα, οι Pink Floyd δίνουν συναυλία στο Crystal Palace Bowl του Λονδίνου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Βρετανικών εφημερίδων, ο ήχος ήταν τόσο δυνατός που μεγάλο μέρος των ψαριών στην παρακείμενη λίμνη ψόφισε.
1: Τι λες τώρα. Το 2004, σαν σήμερα, τέλος, η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, ένα κανάλι συγκεντρώνει 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Είναι η βραδιά που ο Σάκης Ρουβάς εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It.
0: Είναι όλα αυτά που συζητούσαμε την Τετάρτη,
1: ναι,
0: που λέγαμε.
1: Σωστά.
0: Που πηγαίναμε για πρωτιά και όλοι περιμέναν την πρωτιά. Οπότε ναι, φυσιολογικό είναι. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα περίμενε να το σηκώσει. Αλλά δεν το σήκωσε εκείνη τη χρονιά, το σήκωσε την επόμενη. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το εορτολόγιο. Σήμερα γιορτάζει ο Αχιλλέας, ο Παχούμιος. Η καλή είναι του Οσίου Αχιλίου, του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και της Οσίας Καλής. Να σας πω επίσης ότι είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας, είναι η Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης και είναι και η Διεθνής ημέρα καζίνο.
1: Μάλιστα.
0: Λόγω του Las Vegas, κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και μιας και είπαμε για Σάκη Ρουβά, πάμε να ακούσουμε και ένα Σάκη Ρουβά εδώ στον Love 97,5.

0: Αχ, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Love 97,5 και αυτό το πρωινό. Πρωινό Παρασκευής, κυρίες και κύριοι. Ώρα έχει πάει 7 και 58 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Τώρα είσαι έτοιμη να το παίξεις, να μας το παίξεις δασκάλα.
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Είσαι πανέτοιμη, ε. Πολύ ωραία.
1: Έχω
0: τι κατηγορία,
1: προετοιμαστεί.
0: Τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα, Back to School?
1: Ιστορία.
0: Ιστορία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, να πατήσω κουδούνι.
1: Ναι.
0: Έλα, φύγαμε. Back to school.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μου πείτε ποιος αντιμετώπισε τον Ομέρ Βριώνη στο Χάνι της Γραβιάς.
0: Τον Ομέρ Βριώνη στο Χάνι της Γραβιάς.
1: Ποιος ήταν αυτός που αντιμετώπισε? Ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος,
0: ναι.
1: Ήταν ο Αθανάσιος Διάκος ή ήταν ο Γιάννης Μακρυγιάννης?
0: Για να σας δω τώρα, διαβάζατε?
1: Τα παιδιά, τα παιδιά μου.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Τι θα γράψετε? Ονοματεπώνυμο, την απάντησή σας και ποιος βρήκε την απάντηση, γονείς ή τα παιδιά. Στέλνετε το μηνύματάκι σας, καλή επιτυχία σε όλους. 694-711-11 και πες μας την ερώτηση και, τις επιλογές, δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Ποιος αντιμετώπισε λοιπόν τον Ομέρ Βριώνη στο Χάνι της Γραβιάς?
0: Ωραία.
1: Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Αθανάσιος Διάκος ή ο Γιάννης Μακρυγιάννης?
0: Για να σας δω. 694-711-11, κλήρωσε λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5 και οι νικητές βέβαια εννοείται θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς θα παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.
1: Δύο premium Bianca καπίτσες από την Pizza Fan για τους λάτρεις του cheese.
0: Πώς τα λες, έχω πολύ λάτρεις του cheese. Και μας έχει λείψει και αυτό το καιρό, με τις δίαιτες και με αυτά. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι όμως, γιατί από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή στη Συγκρού λίγο πριν τη Χαμοστέρνας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο και ψιλοδύσκολα σε Καλλιρόης, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και πορτοκάλια χυμού βρίσκουμε σήμερα από 89 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί, ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Καλημέρα και στον Αποστόλη που μας ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στον Love Ring 7,5.
1: Σήμερα ξεκινάει το Think Biz.
0: Α, σήμερα
1: Think
0: είναι
1: Biz
0: Παρασκευή,
1: Academy 2026 επιστρέφει για 10η χρονιά. Σήμερα ξεκινάει το μεγαλύτερο φοιτητικό συνέδριο επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα από φοιτητές για φοιτητές. Σήμερα και αύριο στο 2 Αθηνών με 3 παράλληλα stages, workshops, inspiring talks και innovation αγορά. Επίσης έχει φέτος και διαγωνισμό φοιτητών startups, όπου νέοι ιδρυτές θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους.
0: Εγώ. Σωστά. Εγώ για startup είμαι τώρα. Εγώ το έχω.
1: Ναι.
0: Το έχω.
1: Ναι, θα πάμε.
0: Με να μ' αρέσει. Εννοείται. Ναι,
1: θα παρουσιάσεις
0: ναι.
1: Εσύ.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: α, παρουσιάζω.
1: Ναι, άμα θες.
0: Α, οκ. Okay, ωραία.
1: Νέοι ιδρυτές λοιπόν θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους μπροστά σε κριτική επιτροπή, επιδιώκοντας και διεκδικώντας σημαντικά έπαθλα. Σήμερα και αύριο στο 2 Αθηνών, περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια και στα social media του Think Biz Academy, αλλά και στο tickets.thinkbiz.gr. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για τους νέους. Πολλές οι ευκαιρίες, νέοι ορίζοντες, Think Biz Academy 2026.
0: Και ειδικά αν έχετε και παιδιά, δηλαδή, τα οποία είναι φοιτητές, ή αν είναι στο σχολείο, ρε παιδί μου, αν είναι στο λύκειο, ή αν έχουν τελειώσει. Έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες και είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίο, γιατί είναι από φοιτητές για φοιτητές και είναι πολύ σημαντικό να δείτε τι πράγματα τρέχουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι μεγαλύτεροι, ωραία τα λέμε, αλλά εδώ πέρα τα πράγματα τρέχουν 100 φορές περισσότερο από ό,τι τρέχει το δικό μας το μυαλό αυτή τη στιγμή.
1: Και το Think Biz και κάθε χρόνο μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Έτσι. Εδώ φαίνεται η επιτυχία του.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και τι κάνουμε αυτή την ώρα. Γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα.
1: Ναι.
0: Σήμερα που είναι Παρασκευή,
1: ναι.
0: Θα σας πάω σε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξανακάνει.
1: Ωραία.
0: Θέλω σήμερα. Πού είσαι, ρε παιδί μου, είσαι στο αυτοκίνητο, είσαι στο σπίτι, είσαι στη δουλειά, είσαι στο δρόμο. Λοιπόν, θέλω το πιο αγαπημένο πράγμα, παύλα, αντικείμενο, παύλα. Ξέρω και τι άλλο μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και άνθρωπος. Αν έχετε κάποιο αγαπημένο και τον έχετε δίπλα σας. Το πιο αγαπημένο πράγμα που έχετε δίπλα σας, το βγάζετε φωτογραφία και μας το στέλνετε.
1: Μπορεί να είναι το αγαπημένο σου στυλό, μπορεί να είναι η αγαπημένη σου κούπα, μπορεί να είναι το κατοικίδιό σου, μπορεί να είναι το παιδί σου.
0: Μπορεί να είναι μια γλάστρα, ένα λουλούδι.
1: Σύντροφό σου, δεν ξέρω. Ένα λουλούδι, ας πούμε. Ναι.
0: Μπορεί να είναι ένα αγαπημένο κάδρο,
1: μπορεί να είναι. Ένα κόσμημα, ναι. Η μέρα σου, ξέρω, παράδειγμα.
0: Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου πράγμα από αυτά που βρίσκονται τριγύρω σου αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου. Πω, πω, τι σκέφτηκα ο άνθρωπο, δηλαδή παρασκευιάτικα. Πώ το σκέφτηκα αυτό, μπράβο μου, λέει.
1: Ξέρω, Δημήτρη μου.
0: Γιατί αυτό τώρα.
1: Με εντυπωσιάζει τόσο πολύ που δεν ξέρω πώ να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση.
0: Το ξέρω, είναι και Παρασκευή και όσοι είναι κουρασμένοι.
1: Κάθε μέρα με αντιμετωπίζει, με αντιμετωπίζει, λέμε. Κάθε μέρα με εντυπωσιάζει και περισσότερο.
0: Εντυπωσιάζω, ναι, ναι. Και σε αντιμετωπίζω, πίστεψε με.
1: Εννοείται και αυτό.
0: Κάθε μέρα. Λοιπόν, για να σα δω, παιδιά, 694-711-11 το νουμεράκι μα στο Viber, προσέξτε τώρα. Αυτό που σα είπα. Δηλαδή, θα γυρίσετε γύρω σας, μπορεί να είναι το αγαπημένο σας μπρελόκ. Μπορεί να είναι το αγαπημένο σας κουκλάκι που κρέμεται στο αυτοκίνητο. Μπορεί να είναι το αγαπημένο σου αρωματικό. Μπορεί να είναι το αγαπημένο σου πληκτρολόγιο. Ποιο πράγμα είναι πολύ αγαπημένο σου και βρίσκεται γύρω σου αυτή τη στιγμή. Για να εδώ να δυσκολάς, ωραίο. Εδώ να δυσκολάς με διαφορετικά αγαπημένα
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα για να φτιάξει η Ιωάννα μας, η Madame Coulagerie, τα σημερινά κολλάζ.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας. Η Αγγελική του ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στον Love 97,5. Στείλε και το δικό σου, γιατί είναι Παρασκευή και έτσι κλείνουμε τις εβδομάδες μας εδώ στον Love 97,5 με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Όποιο τραγούδι έχετε σκεφτεί και έχετε ξυπνήσει το πρωί και θέλετε να το ακούσετε, μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber.
1: Επίσης, αν θέλετε να το αφιερώσετε κάπου.
0: Σωστό.
1: Ε, θέλετε να μας πείτε και που το αφιερώνετε, γιατί είμαστε και λίγο αδιάκριτοι και θέλουμε να ξέρουμε. Κουτσομπόλιδες. Ναι, γιατί ρε παιδί, μα
0: πού τα αφιερώνετε, να ξέρουμε.
1: Τα αφιερώνεις, να μην ξέρουμε. Έτσι.
0: Λοιπόν, τραβάμε εμείς τα ζόρια μας, έχουμε τα θέματά μας και τα λοιπά. Έχουν και στην Ιταλία όμως τα προβλήματά τους. Διάβασα για ένα χωριό λοιπόν που έχει ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στο
1: γιατί?
0: Χωριό.
1: Γιατί, τι πάθαμε.
0: Πόπα λοιπόν, θα σου πω ότι στο συγκεκριμένο χωριό που λέγεται Πούντα Μαρίνα στην Ιταλία. Εκεί,
1: κάτι
0: λοιπόν,
1: τέτοιο δεν έχουμε κι εμείς εδώ.
0: Εμείς έχουμε την Πούντα στην Πάρο. Πούντα Μαρίνα. Κρύο κάνει και εκεί. Πούντα είναι η θάλασσα, Πούντα είναι και στη Μαρίνα εκεί πέρα. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο χωριό, το χαρακτηριστικό του χωριού είναι τα παγόνια. Έχουν πάρα πολλά παγόνια.
1: Ναι.
0: Όπου πάρα πολλοί κόσμος ηρέοι στο συγκεκριμένο χωριό, τα Σαββατοκύριακα, τις Αργίες κτλ., κάνουν εκδρομές για να δουν αυτό το χωριό με τα πάρα πολλά παγόνια.
1: Μάλιστα.
0: Έλα όμως που τα παγόνια. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Τα παγόνια σκούζουνε.
1: Κάνουν φασαρία.
0: Ναι. Και όταν είναι και πολλά, κάνουν περισσότερη φασαρία.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει γίνει χαμός τώρα στο χωριό.
1: Ναι.
0: Έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες, πλακώνονται στο χωριό, γιατί η μισή σου λέει αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τον ύπνο μας.
1: Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, μεσχέ. Λυσάνε τα παγόνια.
0: Το, κάνουν κάτι έτσι δυνατό
1: κάνουν,
0: τα παγόνια.
1: Κάνουν, ναι.
0: Πώς κάνουν τα παγόνια.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Θα βρω τον
1: έχω
0: παγόνια.
1: Ένα βίντεο, νομίζω ότι έχω ένα βίντεο.
0: Πάντως αυτό που
1: στη
0: ξέρω.
1: Μαδρίτη έχει ένα μεγάλο κήπο.
0: Ναι,
1: στη Μαδρίτη, που είχε παγόνια μέσα.
0: Ναι. Μα ρωτήσω, τα παγόνια λοιπόν έχουν καταλήξει και έχει γίνει το θέμα το μεγάλο του χωριού. Οι μισοί κάτοικοι απειλούν ότι αν δεν φύγουν τα παγόνια από το χωριό θα σκοθούν να φύγουν γιατί έχουν διαταραχές ύπνου. Δεν μπορούν να κοιμηθούν τα καημένα.
1: Τι θα κάνουμε τα παγόνια δηλαδή μεσά.
0: Η άλλη σου λέει, κάτσε ρε φίλε, είναι η μασκό του χωριού, άλλοι έρχονται εδώ.
1: Τι όμορφα που είναι.
0: Εγώ το μόνο που ξέρω για τα παγόνια είναι ότι το πεπώνει παγόνι, αλλά το παγόνι δεν πεπώνει. Γιατί με κοιτάς, δεν είναι.
1: Δεν ξέρω να κλαίω, να γελάω, δεν ξέρω πια. Δηλαδή.
0: Αφού αυτό ξέρω εγώ για τα παγόνια.
1: Εντάξει, αρκεί αυτό που ξέρεις.
0: Το παπώνει.
1: Το πεπώνει παγόνι.
0: Το πεπώνει παγόνι, αλλά το παγόνι δεν πεπώνει. Λοιπόν, μέσα εδώ και γίνει χαμός τώρα, έγινε μεγάλο θέμα. Μέχρι και στο Ράι Ούνο έγινε πολύ μεγάλο θέμα σε εκπομπή για το τι πρέπει να κάνουν, για το αν η περιοχή θα πρέπει να κρατήσει τον παραδοσιακό τη χαρακτήρα και να κρατήσει τα παγόνια εκεί πέρα. Και οι άλλοι λένε ότι κοίταξε να δει, δεν γίνεται όμως να ταλαιπωρούμε του κατοίκου. Ωραία τα παγόνια, τουλάχιστον να τα μοιράσουμε σε άλλα χωριά. Έλα που δεν τα θέλουν τα γειτονικά χωριά. Σου λέει,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας φέρουμε καμιά δεκαριά παγόνια. Ναι. Ω, κρατήστε τα, μην το συζητάτε.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Καλέ,
0: μη σας τα πάρω.
1: Αυτό, όχι. Σας τα αστερίσουμε.
0: Ναι,
1: κρατήστε
0: τώρα.
1: Τα εκεί να κάνετε δουλίτσα.
0: Και έχει γίνει χαμός, παιδιά.
1: Φάρμα
0: και
1: δεν έχει καμιά φάρμα να τα πάνε κάτι.
0: Ξέρω, φάρμα με παγόνια. Δεν φτιάχνουν ένα χώρο κλειστό, αλλά σου λέει στο χωριό επειδή είναι και ο αντίλη.
1: Κλειστό χώρο, κρίμα.
0: Όχι, κλειστό χώρο εννοώ περιφραγμένο, κανένα τέτοιο. Ο κλειστό τίποτα βάλει.
1: Σε ένα στάβλο μέσα. Κυκλοφορούμε.
0: Κλείσουν το γήπεδο μπάσκετ τη περιοχή. Θα βάλουν μέσα τα παγόνια. Να παίζουν. Και να στάρουν κιόλας. Λοιπόν, πάντως λέει το μεγάλο θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα και έχουν πρόβλημα με τον ύπνο τους, τους καθιστά λέει αδύνατο τον ύπνο τα βράδια, καθώς και στις σημαντικές, καθώς λέει και σημαντικές ζημίες που προκαλούν σε κήπους και αυλές. Κάνουν ζημίες τα καημένα τα παγόνια.
1: Δεν το ήξερα. Αυτό.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Γιατί εγώ νομίζω
0: ότι, αυτά κυκλοφορούν αδιάφορα.
1: Απλά έτσι, ναι.
0: Ναι, απλά ανοίγουν τα φτερά και πάνε χαζοχαρούμενοι εμείς, όλοι με τις φωτογραφίες να βγάλουμε. Α, κοίτα
1: μα είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Άνοιξε τα φτερά του το παγόνι. Τσα που βγάζει φωτογραφία.
1: Βέβαια.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν και
1: φωτογραφίε. Κάνουν και δουλίτσα.
0: Ναι, ναι, και αντιμετωπίζουν και πρόβλημα και με τα ζημιές που, κάνουν σε κήπους και αυλές.
1: Και με τις κραυγές.
0: Αλλά και με τις κραυγές, λέει, βραδιάτικα που δεν αφήνουν να κοιμηθούν οι πολίτες. Λέει εκεί πέρα η μισή κάτοικοι του χωριού. Γιατί οι άλλοι μισοί είναι σαν και εμάς. Μάλλον ξυπνάνε νωρίς και κοιμούνται, δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Οι άλλοι όμως που έχουν αϊπνίες, θυμάστε που λέγαμε χτες.
1: Ναι,
0: ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και με ένα φωτάκι μέσα στο δωμάτιο δεν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια. Φανταστείτε τώρα να έχει καμιά 500 παγόνια που έχει το συγκεκριμένο χωριό και να σκούζουν όλο το βράδυ.
1: Δύσκολο. Η Νινέτα έχει στείλει μήνυμα μόλις τώρα. Στέλνει μήνυμα και λέει: αντίστοιχα στον Πειραιά έχουν αυξηθεί οι γλάροι. Ειδικά σε αναπαραγωγική περίοδο και γεννητούρια ξυπνάμε από τους ήχους τους από τα άγρια χαράματα.
0: Γλάρι,
1: πολύ αστείο. Πολύ, πολύ.
0: Η Γλάρη του μεταξύ γελάω πάρα πολύ, γιατί είναι σαν να σε κοροϊδεύουν.
1: Εντελώς.
0: Σαν να γελάνε. Ειδικά όταν είναι μαζεμένοι όλοι μαζί, είναι σαν γέλιο. Σαν
1: και ξεκινάει ένα και ξεκινάει.
0: Είναι σε τέτοια φάση. Η Γλάρη.
1: Ναι, ναι, φοβερό.
0: Επειδή η Γλάρη είναι και πολύ εντυπωσιακή, πολύ εντυπωσιακά πουλιά, δηλαδή.
1: Μεγάλα σε μέγεθο.
0: Τεράστια.
1: Τα βλέπουμε εμεί ψηλά που πετάνε και λέμε εντάξει, ένα γλάρο. Αλλά αν τον δείτε από κοντά. Είναι μεγάλο πουλί.
0: Μα και μιλάμε για γκάζια τώρα. Όχι, έχετε δει που ακολουθούν τα πλοία, που τρέχουν τα πλοία και οι Γλάρη πάνε χαλαρά, παίζουν με το πλοίο. Την έχουν την ταχύτητα για πλάκα, 18 κόμβου του τρέχουν.
1: Σα έχουν πάρει φαγητό από το χέρι ο γλάρο, να καταλάβετε τι θα πει φόβο.
0: Εν τω μεταξύ τώρα με του γλάρου, μια και το λέμε. Γλάρι, παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει, αλλά ξέρω εγώ στον Πειραιά έχει φυσιολογικό να έχει γλάρους γιατί είναι κοντά στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Έχετε παρατηρήσει ότι σε περιοχές μπορεί να δεις γλάρους στα κάτω πατήσια.
1: Καλέ το Μαρούσι, στο σπίτι μου το παλιό έβλεπα.
0: Ναι, δηλαδή, τι έχει γίνει με τους γλάρους. Καλά, εντάξει, κάνουν τις αποστάσεις πολύ γρήγορα. Αλλά ρε παιδί μου, και εγώ μου είχε τυχεί και στο Βύρονα να δω.
1: Ναι.
0: Και σε περιοχές στο κέντρο, δηλαδή να κάθομαι σε πλατεία να πίνω καφέ και να βλέπω γλάρο. Και να σου πει, τι κάνει ο γλάρος εδώ.
1: Χάθηκε.
0: Έχουν γίνει σπόρε. Μπα κατέβηκε για κάνα ποτό, μωρέ. Σου λέει, κάτσε να πάω λίγο κέντρο για να ποτό και ξαναγυρίζω. Άλλωστε, εύκολη είναι η μετακίνηση. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και στην Ιταλία, αυτά συμβαίνουν και εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε παράπονα. Δεν νομίζω ότι έχει παραπονεθεί κανένας για γλάρο, ότι δεν σε αφήνω γλάρο στο
1: κινητήριο. Γιατί... Να, ορίστε, είναι νέτα όμως που είναι στον Πειραιά και έχει τέτοιο πρόβλημα, ναι.
0: Ναι, στην αναπαραγωγή. Κάνε λίγο κουράγιο, λίγο κουράγιο.
1: Λίγη ακόμα γλάρι.
0: Λίγα γλαράκια ακόμα.
1: Λίγα ακόμα.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. 8 και 30 έχει πάει, κυρία Ιουάννα.
1: Ναι.
0: Έχει πάει 8 και 30.
1: Ωραία.
0: Δώσε μου μία θερμοκρασία.
1: 18 βαθμούς έχει.
0: 18 βαθμούς Κελσίου έχει. Πολύ ωραία. Έχει. Φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε μέχρι το καλοκαίρι. Μην τα παρατάτε τώρα. Είμαστε στο καλύτερο, είμαστε στην τελική ευθεία. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, ό,τι θα βρίσκετε μέσα από το Facebook, Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες, με βρίσκετε την επίσημη σελίδα και μου τα στέλνετε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τι να σας πω τώρα. Πόσο είσαι, 18 είπες, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι λοιπόν ένας τύπος, ο οποίος μπαίνει μέσα σε μια εκκλησία για να πάει να εξομολογηθεί. Και στα πόδια του έχει δεμένα κάτι κουδουνάκια.
1: Ωραία.
0: Κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ. Βαράνε μέχρι να πάει να δει τον πατέρα εκεί πέρα στην εκκλησία. Κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ. Τον βλέπει ο πάτερ, του λέει: τέκνον μου, τι είναι αυτά τα κουδουνάκια στα πόδια σου? Τα φοράω, πάτερ, για να με ακούνε τα έντομα και τα μαμουνάκια και τα ζουζουνάκια και να φεύγουν. Ωραία. Δεν θέλω να πατήσω κανένα και να έχω τύψει ότι τα σκότωσα.
1: Ωραία.
0: Τι λες, τέκνο μου, του λέει. Εσύ είσαι άγιος, του λέει. Τι ήρθες να ξεμολογηθείς? Όχι, πάτε, του λέει, ήρθα γιατί έχω κάνει κάποιες αμαρτίες. Του λέει, μα τι λες τώρα, εσύ είσαι άγιος τώρα, κουδουνάκια στα πόδια και να φεύγουν τα έντομα και αυτά. Τι λες, του λέει. Έλα μέσα να μου πεις. Του λέει, πάτε, κοιτάξτε να δείτε, λέει, πριν από λίγο καιρό είχε έρθει στο σπίτι μου η κουμπάρα μου. Καθίσαμε να δούμε λίγο τηλεόραση, βάλαμε και κανένα ποτό. Μίλα ο ένας, μίλα ο άλλος, κούτσο από εδώ, κούτσο από εκεί. Λέει, έγινε το μοιραίο.
1: Ναι, τσάμπα τα κουδουνάκια.
0: Τέκρο μου, είναι, λέει, αμαρτία, αλλά έχεις τα κουδουνάκια και αυτό δείχνει ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος. Ναι, αλλά του λέει, πάτερ, είχε γίνει και άλλο, γιατί μετά από λίγες μέρες είχε έρθει, λέει, μία θεία μου, που τι θεία μου, λέει, είναι και μικρή τώρα, εν πάση περιπτώσει. Μακρινή. Ήρθε στο σπίτι, καθίσαμε στον καναπέ, είπαμε να δούμε λίγο τηλεόραση, βάλαμε λίγο ένα ποτό και εκεί δεν άργησε να έρθει το μυρωπό. Πω, του λέει, παιδί μου, αυτό είναι σοβαρό τέκνο μου, αλλά τα κουδουνάκια σε σώζουν.
1: Ωραία.
0: Ναι, αλλά λέει, δεν είναι, λέει, μόνο αυτό. Μετά από λίγες μέρες είχε έρθει στο σπίτι μία εξαδέρφη μου. Καθίσαμε να δούμε λίγο τηλεόραση, βάλαμε ένα ποτό, κουβέντα στην κουβέντα. Ναι, και φτάσαμε, λέει, σε μια κατάσταση έτσι πολύ έντονη πάθος. Του λέει, όχι, λέει, δεν είναι μόνο αυτό. Λέει, μετά από λίγες μέρες του λέει, όπα, του λέει, τέκνο μου. Βγάλε σε παρακαλώ, λέει, τα κουδουνάκια από το πόδι, βάλ' τα στο πουλί σου να σ' ακούν να φεύγουν. Πάλτα να σε δύο
1: πρώτα. Δηλαδή. Κουδουνάκια στα πόδια, τον μαράνωνε.
0: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κυριάκο που μας έστειλε το συγκεκριμένο ανέκδοτο. Και όταν θα βρίσκετε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να κάνουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 15 του μηνός μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Όμως από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό από ό,τι βλέπω από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη, Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Με έντονο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά και αναδιαστήματα μικρά μποτιλιαρίσματα από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσκάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και να, έτσι συνειδητικά θα σας πω για τα πράσα που βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 2 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό.
2: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσόδων? ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
9: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

0: δεν ξέρω το διαγωνισμό τη Eurovision, επειδή το συζητήσαμε και πολύ το πρωί. Ναι. Τον είδατε χτες, είδατε. Σας άρεσε.
1: Έχετε άποψη, είδατε, δεν ναι. είδατε, δεν ασχοληθήκατε.
0: Τζάλα τζάλα Κύπρος πέρασε και πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή. Η Αντιγόνη πολύ δυνατή, παιδιά.
1: Μπράβο,
0: πολύ δυνατή. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλή.
1: Εγώ δεν είδα, είδα πολύ λίγο.
0: Γενικά και εγώ, δηλαδή, εγώ το είδα όλο. Mm. Αλλά επειδή μου ψιλοαδιάφορο ήταν. Ψιλοαδιάφορο.
1: Ναι, δεν, ναι,
0: δεν είχε. Είχε 2-3 κομμάτια τα οποία ήταν καλά και από εκεί και πέρα τα άλλα ήταν λίγο.
1: Έχουμε κάποιο φαβορί. Εκτός από τη Φιλανδία που λένε, που εμένα δεν μου είπε και τίποτα.
0: Είδα και τη Δανία, είδα και τη Γαλλία που είναι στον τελικό κατευθείαν. Η Γαλλία που έχει πολύ δυνατό κομμάτι. Ήταν πολύ καλή και είδα... τι, πες μου.
1: Ναι, πες.
0: Τα προγνωστικά δίνουν Φιλανδία πρώτη,
1: ναι.
0: Ελλάδα δεύτερη,
1: ναι.
0: Τρίτη τη Γαλλία. Και μάλιστα λέγανε ότι οι επιτροπές θα ψηφίσουν μάλλον τη Γαλλία, γιατί είναι ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, πολύ ωραίο. Όντως.
1: Με ένα κοριτσάκι, μικρό.
0: Με ένα 17χρονο, το οποίο μόνο 17χρονο δεν φαίνεται, αλλά θέλω να σου πω, φαίνεται πιο μεγάλο. Καλή κοπέλα, ότι είναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι λίγο και έτσι, λίγο οπεράτο.
1: Okay.
0: Έχει κάτι τέτοια.
1: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επίσης δίνουν τη Δανία, η οποία η Δανία ήταν στον χθεσινό ημιτελικό. Δεν μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση. Και δίνουν επίσης και την Αυστραλία, στην οποία με την Αυστραλία κατεβαίνει η Ντέλτα Γκούντρεμ, που ούτως ή άλλως έχει κάνει και μεγάλη καριέρα παγκοσμίως. Έχει κυκλοφορήσει τραγούδια τα οποία έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Εκεί, κατά τα άλλα, η Αλβανία επίσης είχε πολύ καλό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Πολύ, έτσι ξεχωριστό. Η Βουλγαρία ήταν καταπληκτική η κοπέλα που τραγουδούσε.
1: Α, την είδα αυτή, ήταν η πρώτη.
0: Ήταν η πρώτη, μπράβο στην κοπέλα.
1: Α, την κοπέλα δεν την είδα, το τραγούδι.
0: Εγώ μόνο την κοπέλα είδα, το τραγούδι.
1: Καλά, φαντάζομαι για άλλους λόγους, αλλά επειδή έκανα και δουλειές εκείνη την ώρα, άκουσα μόνο.
0: Αυτά τώρα, εντάξει, δεν είδα κάτι τρελό. Δηλαδή πιο πολύ τα τραγούδια αυτά της Γαλλίας και της Αυστραλίας που είναι. Μάλλον η Αυστραλία μπήκε από τον ημιτελικό. Η Γαλλία ήταν απλά παρουσίαση. Επίσης μου άρεσε πολύ το τραγούδι της Μάλτας εχθές. Που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά της Eurovision. Ένα πολύ γλυκό τραγούδι όπου ο Κακομοίρης αυτός ο τύπος της Μάλτας,
1: ναι.
0: Έχει 4 φορές έχει πάει για να πάει στην Eurovision στα δικά του τα προκριματικά και ναι. δεν είχε περάσει ποτέ. Αυτή είναι η 4η φορά
1: ναι.
0: και φτάνει και μπαίνει και στον τελικό.
1: Okay.
0: Ωραίος τύπος, ωραίο τραγούδι. Δεν είναι από αυτά που έχουμε συνηθίσει για Eurovision που λέμε α, είναι πολύ Eurovisionικό, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που από ό,τι φαίνεται το εκτίμησα κιόλας και το. Βάλανε στο τελικό.
1: Μου άρεσε αυτό. Της Δανίας.
0: Η Δανία είναι φαβορή. Είναι φαβορή.
1: Α, είναι.
0: Ναι, η Δανία
1: και της Νορβηγίας νομίζω μου άρεσε.
0: Και της Νορβηγίας.
1: Της
0: Νορβηγίας σου άρεσε.
1: Ναι, μου άρεσε αυτός ο τυπάκος.
0: Ναι. Ποια είναι, εσείς πώς τα είδατε τα πράγματα? Δηλαδή, καταρχάς, εμένα πάρασε πάρα πολύ της Κύπρου. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Μου θύμισε λίγο Φουρέιρα, μου θύμισε λίγο. Τέτοια φάση ήταν.
1: Ναι,
0: ωραίο. Θα παίξει πάρα πολύ και χρησιμοποιήσει και την κυπριακή γλώσσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: σωστά.
0: Στο τραγούδι.
1: Σωστά.
0: Και επίσης είδα ότι και η Κοζάκου, επίσης επειδή είναι από την Κύπρο, έχει, δεν ξέρω,
1: έχει.
0: Ο μπαμπάς η μαμά.
1: Α.
0: Το σπικάρισμα πριν ξεκινήσει το τραγούδι ήταν όλο στα κυπριακά.
1: Okay.
0: Τα είπε όλα μου κυπριακά, παιδάκι μου, okay. Μπα να κάνουμε αυτόν. Τζάλαν τζάλα σημαίνει αυτό. Εντάξει. Και νομίζω ότι θα τα πάει καλά και η Κύπρος.
1: Μακάρι.
0: Νομίζω ότι θα τα πάει
1: καλή
0: καλά.
1: Επιτυχία. Μακάρι,
0: outsider, ναι, μεν, αλλά νομίζω ότι θα πάει καλά στο τέλος.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι η άνοιξη έχει φτάσει για τα καλά. Δεν το συζητώ. Εδώ πέρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι και οι μικροί φίλοι μπορούν να γίνουν κυπουροί. Πού θα γίνουν κυπουροί, πού θα μάθουν να φυτεύουν, να υιοθετήσουν, να φροντίσουν ένα δικό του φυτό, πού θα τα μάθουν όλα αυτά.
1: Το Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας 67 στο Ήλιον σήμερα το απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 8 και αύριο Σάββατο 16 του μηνός από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Για να φέρουμε τα παιδιά μας πολύ κοντά στη φύση, να μάθουν να φροντίζουν τα δικά τους φυτά, να μάθουν γενικότερα για τα φυτά στο 5, Escape Center.
0: 5 με 8 σήμερα, ναι. Όσοι ενδιαφέρεστε έτσι και θέλετε να πάτε τα παιδιά σας έτσι να μάθουν να φυτεύουν, να φροντίζουν ένα φυτό που είναι τόσο ωραίο πράγμα, παιδιά. Τόσο κόλλημα. Εγώ σας έχω κανονίσει να ξέρετε από εβδομάδα έχουμε φυτά, το είχα πει και έχουμε και τα ποτιστικά κτλ. Και τρέχεται καλοκαίρι και θα θέλεις να φύγεις ένα τριημεράκι και θα ψάχνεις να δεις τι θα κάνεις με τα φυτά σου. Από Δευτέρα, να ξέρετε, θα σας το έχω τακτοποιήσει. Έρχονται, ετοιμαστείτε και υπέροχα φυτά, αλλά και υπέροχα δώρα για τον κήπο και για τη φροντίδα των λουλουδιών. Και Σάββατο μπορείτε να πάτε 11 με 3 το μεσημέρι, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας 67, στο Ήλιον, για να περάσετε
1: και
0: πραγματικά.
1: Πάρκινγκ,
0: και με ελεύθερο πάρκινγκ για να περάσετε πολύ ωραία και με τα παιδιά και τα παιδιά να μάθουν έτσι και 2-3 πράγματα για τα φυτά που είναι τόσο ωραίο.
1: Ωραία, πολύ.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:47, έχουμε αργήσει ήδη. Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει, που τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s, ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε.

0: από που είναι το απόσπασμα, να στείλετε μηνυματάκι, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, που είναι το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου, και βέβαια να κερδίσετε και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.
1: Πάμε.
0: Το σημερινό απόσπασμα είναι.
1: Είναι τι?
0: Είναι.
1: Αμάν.
0: Ευκολάκι. Ευκολάκι.
1: Α,
0: πάμε να τα ακούσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Αυτό είναι το αυτόματο μίνι πλυντήριο.
4: Γνωρίστε την ταυτότητά του.
3: Μοτέρ Δυτικής Γερμανίας με ανοξείδωτο αναδευτήρα.
4: Χρονοδιακόπτης Γαλλίας.
3: Θερμοστάτης Ιταλίας.
4: Αντίσταση Ιταλίας με δεύτερο θερμοστάτη ασφαλείας.
3: Σε 4 λεπτά.
4: Πλημμένα τα ρούχα.
3: Το μίνι πλυντήριο. Με τις διεθνείς προδιαγραφές.
4: Εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλιβα.
5: Πάντως εγώ το πήρα για το σπίτι. Και ας έχω και μεγάλο. Εσείς.
1: Τι λες τώρα, σε 4 λεπτά έτοιμα τα ρούχα.
0: Είχε κάνει χαμό τότε αυτό, να ξέρεις. Το έπαιρνες και το πήγαινες όπου ήθελες.
1: Αυτό ήταν ένα ανοξείδωτο απ' έξω.
0: Ναι.
1: Μαύρο καπάκι.
0: Που το πήγαινες...
1: Μου έχουν πει, δεν έχω δει.
0: Εννοείται. Το οποίο το έπαιρνες και το πήγαινες παντού. Το βγάζεις στον κήπο, στη βεράντα, στο μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Ήταν για τα γρήγορα, κατάλαβες. Ενώ είχε μεγάλο πλυντήριο, είδες το
1: πει ο κύριος.
0: Είχε μεγάλο πλυντήριο, είχε πάρει και αυτό, γιατί αυτό ήταν το εύκολο. Το έπαιρνε στο εξοχικό, το έπαιρνε δεξιά-αριστερά.
1: Okay.
0: Είχε κάνει δουλίτσα, να
1: ωραία,
0: ξέρετε.
1: Ωραία.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Θα στείλετε μήνυμα, θα γράψετε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
3: Αυτό είναι το αυτόματο μίνι πλυντήριο.
4: Γνωρίστε την ταυτότητά του.
3: Μοτέρ Δυτικής Γερμανίας με ανοξείδωτο αναδευτήρα.
4: Χρονοδιακόπτης Γαλλίας.
3: Θερμοστάτης Ιταλίας.
4: Αντίσταση Ιταλίας με δεύτερο θερμοστάτη ασφαλείας.
3: Σε 4 λεπτά.
4: Πλημμένα τα ρούχα.
3: Το μίνι πλυντήριο. Με τις διεθνείς προδιαγραφές.
4: Εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλιβα.
5: Πάντως εγώ το πήρα για το σπίτι. Και ας έχω και μεγάλο. Εσείς.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό ήταν ελληνικό, αλλά είχε το θερμοστάτη
1: από τη Γερμανία. Πανευρωπαϊκά τα εξαρτήματα.
0: Έτσι.
1: Ήταν... Από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τη Γερμανία, από όλα αυτά.
0: Από παντού παίρνανε και το φτιάχνανε εδώ.
1: Ναι.
0: Ελληνικό,
1: ναι,
0: να ξέρετε το προϊόν. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά, θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: Μπα! Βρήκαμε άνθρωπο που βρήκε τη σωστή απάντηση.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ένα κιόλα.
1: Δεν ήταν ένα. Ήσασταν πολύ λίγοι.
0: Πάρα πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Αλλά.
1: Σωστή απάντηση.
0: Στην παρέα μας ποιον έχουμε?
1: Τον Άγγελο.
0: Τον Άγγελο. Άγγελε, καλή σου μέρα. Άγγελε. Άγγελε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημητράκη Παναθηναϊκάρα.
0: Άσε, άσε. Πίκρα μεγάλη, φίλε. Πίκρα μεγάλη φέτος.
2: Άσε, φίλε, εγώ είμαι στην Γερμανία και έχω κάτι εδώ Ολυμπιακάκηδες και με έχουν τρελάνει τώρα.
0: Τι λες τώρα, τι λες τώρα.
1: Συγγνώμη, στην Γερμανία.
2: Τέτοιος είμαι. Εγώ είμαι από τη Στουγκάρδη. Ακούω τον Ψεματίκα από τον Γκάλαξη.
0: Τι λες τώρα, ρε! Τι λες τώρα!
2: Είμαι του λεωφορείου που στέλνω μηνύματα συνέχεια.
0: Συγγνώμη, πού είσαι στην Γερμανία, είσαι?
2: Ναι, στο Γκάρντι, με μόνιμο.
0: Τι λες, ρε φίλε! Τι δώρο να σου στείλω τώρα εκεί πέρα, πες μου, σε παρακαλώ.
2: Όχι, θα έρθω Αθήνα.
0: Α, ωραία! Ωραία! Πάρα πολύ ωραία.
1: Άντε με το καλό.
0: Λοιπόν, για πες μας από πού ήταν το απόσπασμα.
2: Είναι το Ρέξ του Πλητηριάκη, το οποίο το είχαν οι γιαγιάδες, το γαλλικά.
0: Και το παίρνανε και οι εργένιδες μετά, να ξέρεις.
2: Έλα ρε φίλε, δεν είμαστε ποτέ εργένιδες. Όλο καμάκι κάναμε.
0: Έτσι, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Ρε Άγγελε, πόσα χρόνια είσαι εκεί στη Γερμανία?
2: Από το 19 το Φλεβάρι έχω πιάσει.
0: Α, προσφάτως. Είσαι σε αυτή την παρτίδα που ζητούσαν οδηγούς και γενικά φύγανε πολλοί οδηγοί και πήγανε εξώ. Είσαι σε αυτή τη φάση?
2: Εγώ κοίταξε να δεις. Εγώ ήμουν Πετρούπολης, προπαρτήρικο τότε.
0: Ναι.
2: Ήθελα να κλείσω να τα προτίξω και ξαφνικά τότε μου είπε ένας φίλος μου έτσι και έτσι, από το μαγαζί. Λέω να το επιχειρήσω. Λέω στη γυναίκα μου δεν ξέρω τίποτα. Ξαφνικά τα βροντάω, περνάω συνέντευξη, κάνω γερμανικά λίγα.
0: Ναι.
2: Και σηκώθηκα να φύγω για να δοκιμάσω, ήθελα με...
0: Και έμεινε, και έμεινες εκεί, τώρα είσαι δηλαδή 7 χρόνια.
2: Τώρα έχω φέρει την οικογένεια, εδώ είναι όλοι τα πάντα.
0: Α, σας το λέω. Δεν μου λες, τα παιδιά προσαρμόστηκαν.
2: Κοίταξε να δεις, εντάξει, τώρα τους λέω να πάμε Ελλάδα και σπένε, δεν ξέρω, θέλω να μείνω εδώ πέρα.
0: Βέβαια, γιατί πόσο χρόνο πήγαν τα παιδιά εκεί?
2: Ο μεγάλος 11.
0: Καταλαβαίνω.
2: Τώρα τελειώνει το λύκειο που λέμε και
0: έχει κάνει τις παρέες.
2: Ο μικρός είχε πέρα 4 χρονών.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό είναι. Τα παιδιά μεγαλώνουν εκεί πέρα. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Εκεί σχολεία, εκεί φίλοι.
2: Μάλιστα, παιδιά, η ζωή είναι τελείως διαφορετική. Απλά δίνεται δυνατότητα σε κάποια πράγματα να τα έχεις λίγο πιο οργανωμένα. Δεν μπαινεύω τίποτα, έτσι προς
0: τα ούτε. Ναι. Αν σου δίνατε δυνατότητα.
2: Είναι πίκρα. Όσον αφορά τη ζωή που ζήσαμε εμείς,
0: όντως.
2: Τα νεολαία και τα γενιά του 80, δηλαδή άμα ερχόμουν εδώ πέρα τη δεκαετία του 80 με αυτά που κάναμε στην Ελλάδα, θα είχα φύγει τη νύχτα.
0: Έτσι, να μην μπορώ να πάω, να μην μπορώ να βγω να πάω σε ένα κλαμπ το βράδυ, δηλαδή κάπου σε ένα μπουζούκι κάτι, δηλαδή να μην έχει.
2: Έχει και τέτοια, αλλά... Φίλε Παναθηναϊκά και δεν είναι τα πράγματα που θα
0: σου. Δεν μου λες κάτι, αν σου δίνανε την οικονομική άνεση και να επιλέξεις που θα ήσουν, θα ήσουν εδώ?
2: Κοίταξε να δεις, τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να γυρίσω τώρα από είναι τα πράγματα. Γιατί τα παιδιά είναι σχολεία.
0: Μέχρι να τελειώσουν τώρα. Μέχρι να τελειώσουν.
2: Εδώ ο μεγάλος τελειώνει, πάει για το Ausbildung που λένε εδώ πέρα, για ειδικότητα. Το ΤΕΙ που λέμε εμείς η πανεπιστήμια.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτά τα παιδιά έχουν ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο θα βγουν για δουλειά. Θα βγουν για όλα έτοιμα. Δεν ψάχνουν δηλαδή να πούνε δεν έχω προεπηρεσία, δεν με παίρνουν.
0: Ναι, σωστό.
2: Βγαίνουν από το σχολείο, πάνε στη δουλειά. Πρακτική που κάνουν και πάνε και μια μέρα σχολείο. Οπότε βγαίνουν έτοιμα στην αγορά εργασία.
0: Μάλιστα, παιδιά, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Καλά,
0: να σου πω κάτι, εσείς θα γυρίσετε.
2: Στην Ελλάδα θα γύριζα με τα χίλια.
0: Και όταν θα γυρίσετε, να ξέρεις ότι θα γυρίσεις εσύ με τη γυναίκα σου. Αποκλείεται να γυρίσουν τα παιδιά. Εκεί θα είναι τα παιδιά. Δεν τίθεται θέμα. Ειδικά
2: αν έχουν. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Θα γυρίσει και η γυναίκα μου, θα κάνει τα παιδιά.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Εγίνα μόνο σου, δεν έγινε τίποτα. Σιγά.
2: Καλύτερα μόνο σου.
0: Έλα, γίνα. Γύρνα μόνος να βγαίνουμε μαζί έξω, έλα άστηλε.
2: Αφηγαίνουμε για ψάρεμα.
0: Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
2: Ιωάννα, εσύ μην ακούς.
1: Όχι, καλά. Εγώ μην ανησυχείς, έχω ακούσει τέτοια όλα τα χρόνια. Έννοια σου, Άγγελε, είμαι μαθημένη.
0: Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά να έχεις εκεί, καλή συνέχεια. Και να περνάτε πολύ καλά. Και σου στέλνω μήνυμα όταν θα έρθεις στην Ελλάδα. Θα μας στείλεις μηνυματάκια απευθείας για να σου στείλουμε δώρο.
2: Ναι, αλλά αυτό το...
0: Το πιστοποιητικό θα το πάρεις, ναι, εννοείται.
1: Αμέσως έρχεται αυτό κατευθείαν.
0: Πιστοποιητικό με τη μία, δεν το συζητώ.
2: Να
0: σε καλά.
2: Να χάσουμε το Final Four για να πάρουμε πιστοποιητικό.
0: Άσε, άσε, άσε πίκρα. Πες στους Ολυμπιακούς εκεί πέρα ότι έχουμε και την επόμενη χρονιά. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, καλημέρα Άγγελε, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σου Άγγελε μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πού ρε φίλε, δηλαδή είναι συγκλονιστικό τώρα αυτό με το ίντερνετ και με αυτά που μπορεί ο άλλος να σας ακούει από τόσο μακριά, δηλαδή και να αισθάνεται τόσο κοντά και να μπορείς να μιλάς τώρα αυτό.
1: Και να παίζει και τα παιχνίδια.
0: Τι ωραία συζήτηση ήταν αυτή με τον Άγγελο. Δηλαδή και πόσοι Έλληνες είναι έτσι στο εξωτερικό που μας ακούνε και μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Καλά, αυτό είναι και από τους αρχαίους. Κροατές είναι αρκετά χρόνια πριν. Λοιπόν, κατά τα άλλα να σας πω ότι αν θέλετε και εσείς να παίξετε μαζί μας ό,τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8 και 40 εδώ στον Love 97,5.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε και στους δρόμους Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Εντάξει, στη Γερμανία, όπως καταλάβατε, διαφορετικά. Άλλη κατάσταση. Εμείς τα δικά μας εδώ, εμείς που έχουμε μείνει εδώ. Να σας πω ότι όσοι κινήσετε στο Κηφισό αυτή την ώρα θα δυσκολευτείτε αρκετά από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας ξεκινάει η κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Καλά είναι η Κατεχάκη από ό,τι βλέπω και από Ηλιούπολη προς Καρέα και στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή και αναδιαστήματα έντονα μποτιλιαρίσματα θα συναντήσετε στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και από το ύψος της Καλυθέας μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και 1 λεπτό. Μπρόκολο βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 4,99 λεπτά το κιλό.
0: Και όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, η επιχείρησή σου χρειάζεται στήριξη. Με το πρόγραμμα Πόλη Προστασία τη Συνδέα έχεις ολοκληρωμένη προστασία για τη δραστηριότητά σου. Συνδέα το συν στην ασφάλειά σου.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.

0: Σας καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5 εντός και εκτός Ελλάδος. Γιατί έχουμε και τη μεγάλη παρέα η οποία φτάνει και εκτός Ελλάδος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Να σας θυμίσω ότι τρέχει μεγάλος διαγωνισμός επίσης. Μάλλον θα σας θυμίσω ότι τρέχουν μεγάλες εκπτώσεις. Να ξεκινήσω από εκεί. Από τις 9 του μηνός έως τις 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα της εταιρείας Gotsopoulos Home. Και δώστε πραγματικά νέο αέρα στο σπίτι σας. Τώρα είναι η ευκαιρία, γιατί δεν μιλάμε για στόκ, δεν μιλάμε για προηγούμενα, μιλάμε τώρα για όλα τα έπιπλα, τα πάντα. Mm-hmm. Τα τωρινά, τα τώρα, ό,τι θέλετε.
1: Ευκαιρία να ανανεώσουμε το χώρο μας.
0: 30-40% εκπτώσεις μέχρι τις 23 του μηνός.
1: Ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής στην Gotsopoulos Home, πολύ σημαντικό, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα τα δικά μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο μας. Πάμε εκεί και διαλέγουμε. Και διαλέγουμε και το ύφασμα, διαλέγουμε και το σχέδιο, διαλέγουμε και τη διάσταση και τα φτιάχνουν όλα στα μέτρα μας. 30-40% εκπτώσεις μέχρι 23 Μαΐου, και μεγάλος διαγωνισμός με δώρο, μια δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos Home. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-711-11, γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Στέλνετε το μήνυμα 694-711-11 στο Viber. Κλήρωση θα κάνουμε 25 Μαΐου.
0: 25 του μηνός λοιπόν θα γίνει κλήρωση, γιατί έχουμε δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Οπότε παίρνετε κινητό 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Στείλτε το μηνυματάκι σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Άντε να ανανεώσουμε και λίγο το σπίτι. Βέβαια, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμάς τα σπίτια μας ανανεώνονται.
1: Mm-hmm.
0: Κάτι σπίτια σαν και αυτό που διάβαζα.
1: Ναι.
0: Διάβαζα λοιπόν για το ακριβότερο σπίτι που έχει μπει σε αγγελία, έχει κατηγορηθεί δημόσια στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Mm-hmm.
0: Παιδιά, είναι μια έπαυλης.
1: Ναι.
0: Μια έπαυλης η οποία κοστίζει 400 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τι εννοείς?
0: 400 εκατομμύρια δολάρια κάνει. Έφτιαξε δηλαδή ένα σπίτι, το οποίο λέει κάτσε να φτιάξουμε ένα σπίτι, έδωσε 400, μάλλον 400 κάνει τώρα, ίσως να το έφτιαξε με 300, το οποίο πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται σε ένα οικόπεδο 32.000 τετραγωνικών μέτρων.
1: Τι λες παιδί μου
0: σαν
1: τώρα.
0: Σαν τη Σύρο είναι το σπίτι.
1: Στο LA είναι το σπίτι.
0: Είναι στο LA, με θέα λέει το Bel Air, στο κέντρο της πόλης, στον Ειρηνικό ωκεανό και στο Φαράγγι. Πανοραμική θέα 360 μοιρών.
1: Δεν το κλείνει τίποτα σαν να λέμε.
0: Ναι, ναι, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το σπίτι αυτό έχει 59 μπάνια.
1: Αυτό είναι ξενοδοχείο, μάνα μου. 59 μπάνια. Δεν
0: 59
1: σπίτι.
0: Μπάνια.
1: Ναι.
0: Να έρχεται η κοπέλα να καθαρίσει και να μην ξέρει πού να ξεκινήσει. Λέει, θα κάνω το μπάνιο μόνο σήμερα. Και θα έρθω άλλη μέρα. Και
1: σε μια
0: υπόλοιπα
1: μέρα δεν προλαβαίνει. 59
0: μπάνια και 39 υπνοδωμάτια.
1: Εντάξει.
0: Είναι 6.500 τετραγωνικά.
1: Εντάξει.
0: Το συγκεκριμένο
1: αυτό
0: σπίτι.
1: Αυτό είναι ένα ξενοδοχείο.
0: Αυτό τώρα λέει.
1: Τώρα με 39 δηλαδή.
0: Να ψάχνω στον άλλο και να λες, αγάπη μου, πού είσαι, σε ψάχνω το
1: σπίτι.
0: Στην τουαλέτα ήμουν. Ποια τουαλέτα ήσουν? Για να πας από τη μία τουαλέτα μέχρι την άλλη.
1: Δηλαδή,
0: μιλάμε, έχεις ψοφήσει, έχεις κάνει 10.000 βήματα.
1: Ναι, ή να του πεις, θα σε περιμένω στο υπνοδωμάτιο.
0: Σε περιμένω στο υπνοδωμάτιο.
1: Και να ψάχνει, όλο
0: στο
1: 39.
0: Με το τέτοιο στο χέρι θα μείνει, να ξέρεις. Ναι, δεν πρόκειται.
1: Θα βαρεθεί, θα πει καλά, γεια.
0: Περιμένεις, δεν περιμένεις, αν
1: δεν
0: σε φάει. Τσα! Θα μείνει στο ένα δωμάτιο. Τσα! Ήρθα.
1: Ούτε καν.
0: Ούτε εδώ.
1: Στο 10ο. Τσα! Δεν του έχει φύγει η διάθεση.
0: Η κύρια κατοικία φτάνει, λέει, περίπου τα 4.600 τετραγωνικά και περιλαμβάνει 10 υπνοδωμάτια και
1: 13 δωμάτια για το προσωπικό.
0: Α, έχει και 13.
1: Έχει
0: δηλαδή
1: και ξενώνα, βλέπω.
0: 23. Υπάρχει και ξενώνας 2.700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο έχει 6 υπνοδωμάτια και 10 δωμάτια προσωπικού, δικό του γυμναστήριο και πισίνα.
1: Εντάξει.
0: Στο συγκεκριμένο σπίτι. Στο συγκρότημα επίσης υπάρχει και εξωτερικός χώρος φαγητού, καμπάνες δίπλα στην πισίνα, χώροι ασφαλείας, γήπεδο τένις, ειδικό παβίλιον για το τένις.
1: Ναι.
0: Στο εσωτερικό περιλαμβάνει custom lay πλακάκια, δερμάτινες λεπτομέρειες γραμμένες στο χέρι. Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Στίχους, στη γυμναστήριο. Και μπάνια.
0: Αυτό είναι ο Τουταγχαμούν. Δηλαδή, σαν να φτιάχνεις πυραμίδα είναι. Έφτιαξες σε τέτοιο σπίτι, δηλαδή.
1: Καλέ τώρα.
0: Πραγματικά. Ποιο να μένει
1: αυτό? Αυτό είναι resort, μάνα μου. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Και από τη φωτογραφία που βλέπω. Είναι resort.
0: Ναι, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Να έχεις το σπίτι και να λες, παιδιά, θα έρθετε σπίτι να φάμε. Και θα μπαίνουν μέσα.
1: Επίσης, τόσο πολύ μεγάλο, 6,5 τετραγωνικά. Δηλαδή, πόσε χιλιάδε βήματα.
0: 6,5 τετραγωνικά.
1: Ναι, σωστά.
0: 6,5 τετραγωνικά είναι το μπάνιο.
1: Πόσα βήματα την ημέρα πρέπει να κάνει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πώ μετακινούνται εκεί μέσα στο σπίτι αυτό. Με πατίνι, φαντάζομαι.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Καταρχά, αυτό σκέψω. σου λέει, αγάπη μου, πάω να κατέβω στην κουζίνα για πρωινό. Και έχει πεθάνει πασιτία ο άλλο μέχρι, μέχρι να φτάσει στην κουζίνα. Μέχρι να φτάσει 6.500 τετραγωνικά να βρει την κουζίνα. Καταρχά πρέπει να πηγαίνει με GPS κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, στρίψτε δεξιά.
1: Καλέ,
0: κατευθυνθείτε νότιο-ανατολικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν το βρίσκει με
1: να
0: τίποτα.
1: Να ζητήσει τον άλλον ένα ποτήρι νερό. Θα μου φέρει ένα ποτήρι νερό.
0: Να πεθάνει από αφυδάτωση.
1: Γύρω στον μπάνιο θα σου πει 59.
0: Ό,τι βρει μπροστά σου ρούφα από εκεί.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δεν πάω κουζίνα.
1: Κοίτα πόσο μεγάλο είναι.
0: 400 εκατομμύρια δολάρια. Τι σκέφτεστε.
1: Άμα σας περισσεύουνε.
0: Ναι, να ξέρετε ότι το σπίτι πωλείται. Δεν έχει βρεθεί πωλήτης ακόμα.
1: Άμα σας περισσεύουν και το αγοράσετε, έχουμε κονέ με την Κοτσόπουλο Σκόμ να το επιπλώσετε το σπίτι.
0: Η δωρεοεπιταγή τώρα, η αλήθεια είναι, θα βοηθήσει.
1: Να μας κάνει μια καλύτερη τιμή.
0: 30-40% έκπτωση.
1: Συγγνώμη. Μια χαρά το επιπλώνω.
0: Ω, είσαι καλά. Τι, συγγνώμη. Δηλαδή 59 μπάνια και 39 κρεβατοκάμαρες και 6.500 τετραγωνικά. Άνετα, χαλαρά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: το Γιάννης Πάριος.
1: Και ωραίο τραγούδι.
0: Η φίλη μας η Πέννη το αφιερώνει στο Γιώργο, το γιο της. Και στον αδερφούλη της.
1: Μπράβο.
0: Ο οποίος δεν είναι εδώ, είναι εκτός Ελλάδος από ό,τι ξέρω. Ο αδερφούλης της.
1: Πολλά ξέρεις.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 26 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και έτοιμοι βέβαια να πάμε για ταξιδάρα που κλείνει σήμερα, την Παρασκευή. Όχι την Παρασκευή, σήμερα το μεσημέρι θα κάνουμε την κλήρωση για αυτό το υπέροχο ταξίδι, το οποίο το έχετε αγαπήσει τόσο πολύ. Ταξίδι το οποίο το συνεχίσαμε για δεύτερη εβδομάδα.
1: Γιατί ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή σας με τα μηνύματα. Οπότε ήτανε, είπαμε ότι.
0: Απίστευτο το που έγινε.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Ναι. Οπότε είπαμε άλλη μια εβδομάδα, άλλο ένα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο υπέροχο Αλισάχνη Seaside Hotel στο
0: Παρακαλέσαμε. Πέσαμε γονατιστή.
1: Χαρήκανε και οι άνθρωποι πολύ.
0: Πάρα
1: σου λέει
0: τέσσερα
1: συμμετοχή βεβαίως. Ναι, ναι, να μας διαθέσουν πολύ ευγενικοί και εξυπηρετικοί.
0: Αλισάχνη Seaside Hotel, το οποίο βρίσκεται στην Πελοπόννησο, 140 χιλιόμετρα από την Αθήνα, ανάμεσα στην κοσμοπολίτικη Ακράτα και το παραδοσιακό Δερβαίνη, με πανοραμική θέα στον Κορινθιακό κόλπο, για να περάσετε, να ζήσετε μάλλον την απόλυτη άνεση, την απόλυτη χαλάρωση με τη πολυτελείς και μοντέρνες εγκαταστάσεις, με δωμάτια που σχεδιάστηκαν με φροντίδα για να κάνουν τη διαμονή μας μοναδική, και μπορείτε να ξεκινήσετε την ημέρα σας, να σας θυμίσω, με νόστιμες επιλογές πρωινού, ειδικά σχεδιασμένες με φρέσκα φρούτα και ποιοτικά υλικά, και να σας προσφέρουν ενέργεια και, που χρειάζεστε για όλη την ημέρα, για να κάνετε και πολύ ωραίες βόλτες, γιατί εκτός από το ότι θα περάσετε πολύ ωραία εκεί, έχει και πάρα πολύ ωραίες εκδρομές να κάνετε τριγύρω.
1: Βεβαίως, να κάτσετε και στην πισίνα να πιείτε το ποτό σας, να φάτε και πάρα πολύ ωραίο φαγητό στο εστιατόριο. Μπείτε στο alisachnisiside.com να δείτε αυτό το καταπληκτικό ξενοδοχείο που βρίσκεται εκεί στο Δερβαίνη Κορινθίας και να υποφεληθείτε και από τις ειδικές προσφορές και τα πακέτα διαμονής που έχουν στο site και ανεβάζουν. 694-711-11 μηνύματα στέλνετε στο Viber, έχουμε μόνο μία θέση.
0: Μία θεσούλα έχει μείνει για να πάμε στην κλήρωση τη μεσημεριανή.
1: Ποιο θα είναι αυτό που θα πάρει αυτή την τελευταία θέση.
0: Για να δω.
1: 694-711-11 μηνύματα στέλνετε στο Viber, γράψτε ονοματεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη Δερβαίνη.
0: Στέλνετε λοιπόν το μηνυματάκι σας, καλή επιτυχία σε όλους, και θυμίζω ότι το δεύτερο βήμα για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι είναι όταν σε λιγάκι καλέσουμε κάποιον από εσάς, κάποια από εσάς, να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Λέγοντας μόνο Love 97,5, καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Αλλά μέχρι τις 3 το μεσημέρι, γιατί από εκεί και πέρα μπαίνετε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση. Συνεχίζεται το πρόβλημα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο του Σύγκρου. Δύσκολα τα πράγματα στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το κέντρο του Πειραιά. Με δυσκολία θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Και ευτυχώς τα πράγματα είναι πολύ καλά αυτή την ώρα σε Κατεχάκι από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε στην κάθοδο της Μεσογείων.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και ανανά βρίσκουμε σήμερα από 1,69 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Κατσαρίδες, κοργοί, τροχτικά, τέλος. Η λύση είναι μία, η Noil Service. Απολύμανση, απεντόμωση, μειοκτονία. Γρήγορα στο χώρο σου. 210-8646-491. Η noilservice.gr.
6: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
11: And you can dance for inspiration.

0: Το τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο, το οποίο είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι, παιδιά, του ελληνικού ραδιοφώνου. Μπορεί να έχετε ακούσει ταξίδια σε διάφορα ραδιόφωνα. Αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι, κάθε εβδομάδα και ένας διαφορετικός προορισμός, δεν έχει ματαξαναγίνει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια. Και αυτή τη χρονιά, για να μην σας πω ότι αυτή τη χρονιά θα φτάσουμε και τις 40.000. Πραγματικά, δηλαδή, το ένα ταξίδι είναι καλύτερο από το άλλο, και πού να δείτε τι έρχεται μέσα στο καλοκαίρι. Πόσοι ωραίοι προορισμοί, πόσα ωραία μέρη έχετε να ταξιδέψετε. Αυτή την εβδομάδα, όπως σας είπαμε, ταξιδεύουμε στο Αλισάχνη Seaside Hotel, το οποίο βρίσκεται στο Δερβαίνι. Είναι 140 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Πρόκειται για ένα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας. Ο Θάνος.
2: Ναι,
1: Θάνος. Α, το
2: ξέρω.
1: Για να δούμε ο Θάνος θα το σηκώσει. Θα μας πει Love 97,5, καλημέρα.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα. Από το Grande Amore, από το καφέ, το Grande Amore είμαι. Δεν έχουμε στέβια. Μπορούμε να βάλουμε
3: κανένα. Love 97,5.
1: Α, εντάξει.
2: Γεια σου, Θάνο.
1: Γεια σου, ρε Θάνο.
3: Καλημέρα,
1: εγώ κάτσε να πω κάτι διαφορετικό σήμερα, μήπως τον μπερδέψω, αλλά ο Θάνος ήταν έτοιμος, παιδιά. Ήταν
3: δημοπόλεμος, δημοπόλεμος. Ήταν ακόμα την κλίση και λέω δικό μου τηλέφωνο.
1: Θάνο, μας τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Στη δουλειά, στη δουλειά.
1: Είσαι στη δουλειά. Έτοιμος για να φύγεις ταξίδι?
3: Άμα κλειδωθώ, έτσι όχι.
1: Είσαι παντρεμένος ή ελεύθερος?
3: Παντρεμένος.
1: Με δύο παιδάκια?
3: Με δύο, ναι.
1: Μα, μικρά ή μεγάλα?
3: Μικρά.
1: Α, είναι μικρά. Ωραία, πάρα πολύ. Θα τα αφήσετε να πάτε να κάνετε ένα τρίμηνο.
3: Μάλλον έτσι φαντάζομαι.
1: Ναι, να ξεκουραστείτε λιγάκι. Εντάξει, έχεις δει το ξενοδοχείο?
3: Δεν το έχω κοιτάξει, το κοιτάξω μου.
1: Τώρα, να σου πω, τώρα παράτα λίγο τη δουλειά. Πες, παιδιά, συγγνώμη, μια στιγμή να δω το ξενοδοχείο και έρχομαι, γιατί το μεσημέρι μπορεί να κερδίσω.
2: Αλισάχνησισάιτ.com.
1: Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραία. Θάνο, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.
3: Να είσαι καλά,
1: καλημέρα. Ο Θάνος, λοιπόν.
2: Συμπληρώσαμε πεντάδα.
1: Τέσσερα κορίτσια, ένα αγόρι.
2: Σωστά. Αναστασία, Βίκη, Ξένια, Αγγελική και Θάνος. Καλή σας επιτυχία.
1: Πάλι καλά, γιατί του πηγαίναμε 5-5 τα κορίτσια. Πάλι καλά που βρέθηκε ο Θάνος. Όχι μόνο βρέθηκε, αλλά πάντησε και σωστά. Ήταν τυποπόλεμος ο άνθρωπος.
2: Ναι, μπαίνει στην κλήρωση κανονικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το ταξίδι και αυτή τη εβδομάδα στο υπέροχο Αλισάχνη Seaside Hotel. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά το μεσημέρι. Και βέβαια μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί τα ταξίδια συνεχίζονται κανονικά. Δευτέρα πρωί, λίγο μετά τις 9, επιστρέφουμε με άλλο ένα υπέροχο ταξίδι.
2: Ολοκένουργιο.
1: Έχουν ξαναπάει σε αυτόν τον προορισμό?
2: No.
1: Δεν έχουμε πάει ποτέ.
2: Είναι brand new και το προορισμός και το ξενοδοχείο, βεβαίως.
1: Τι λες τώρα?
2: Αχα.
1: Α, με τσιγκλίζεις τώρα.
2: Αμέ.
1: Δευτέρα πρωί, λίγο μετά τις 9, έρχεται στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα που πάμε για καλοκαίρι, παιδιά. Πάμε για καλοκαίρι και έβλεπα 624 παραλίες στην Ελλάδα πήραν γαλάζια σημαία για το 2026.
1: Δεύτερη παγκοσμίως είμαστε.
0: 624 παραλίες. Δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι χώρα ζούμε. Mm-hmm. Μπορεί να γκρινιάζουμε, μπορεί να λέμε, αλλά όταν έχεις 624 παραλίες δίπλα σου με γαλάζια σημαία, που δεν σημαίνει ότι οι άλλες δεν είναι καλές, γιατί η γαλάζια σημαία έχει να κάνει και με τις παροχές που έχει κάθε παραλία. Φανταστείτε τώρα σε μια χώρα τέτοια που όπου και να πας, μια θάλασσα υπάρχει δίπλα, mm-hmm. δεν υπάρχει περίπτωση, μια παραλία για να κάνεις μια βουτιά, πόσο

0: Εντάξει, σου φεύγει από μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, το βαρύ, το χειμωνιάτικο, τη κούραση και του άγχου και του στρε τη πόλη. Γιατί οι άλλοι στρεσάρονται. Αλλά πού να πάνε, εσύ πια πάνε, στη Βαλτική να πα να κάνει μπάνιο.
1: Άσε μας καλέ,
0: να πα στην Αγγλία στο Μάντσεστερ να κάνει μπάνιο. Πού να κάνει μπάνιο, κατάλαβε.
1: Στην Κορνουάλη, πού να πα.
0: Στην Κορνουάλη. Που το έχουν κάνει και Κορνου. Τι Κορνουάλη, ρε, πήγαινε.
1: Έλα στην Ελλάδα εδώ να δει τι γίνεται. 624 παραλίε στην Ελλάδα, γαλάζια σημαία.
0: Σκάνε οι άλλοι στο Μύρτο στην Κεφαλονιά και παθαίνει του φεύγει το σαλάκι δηλαδή. Σου λέει τι είναι αυτό, είναι παθαίνει πλάκα εκεί πέρα. Αυτό το σκηνικό, επειδή το βλέπω τώρα και σε φωτογραφία, ναι, κατεβαίνει σε αυτή την πλαγιά στην Κεφαλονιά για να φτάσει στο Μύρτο και βλέπει από πάνω την παραλία και είναι σοκαριστικό.
1: Σοκαριστικό.
0: Δεν ξέρει πόσε φωτογραφίε να βγάλει σε αυτή την παραλία.
1: Αυτή η χώρα είναι γεμάτη φανταστικέ, ναι, παραλίε. Γεμάτη ομορφιέ. Και φυσικά ο νομό με τι περισσότερε γαλάζιε σημαίε, ναι, είναι.
0: Ποιο είναι?
1: Ποιο είναι? Ποιος για σκέψη, ποιο θα μπορούσε να είναι. Ο νομό με τι περισσότερε γαλάζιε σημαίε στη χώρα μα.
0: Ο νομό με τι περισσότερε γαλάζιε σημαίε στη χώρα μα.
1: Θα σε αφήσω να το σκεφτείς λιγάκι. Θα σε αφήσω να το σκεφτείς λιγάκι μέχρι να σου πω. Ποιος εγώ ότι η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω ακόμα και στο σπίτι. Σκέψου. Θα σου πω εγώ για τη συνδέα.
0: Μου αφήνεις χρόνο, ε.
1: Χρόνο. Μην το κοιτάξεις όμως, σε παρακαλώ.
0: Όχι, θα το κοιτάξω.
1: Μην το κοιτάς. Τι τσαβουλιάρης είσαι.
0: Είμαι περίεργος να δω ποιος. Είναι.
1: Θα κλέψεις πάλι.
0: Ωραία, έλα, πες.
1: Λοιπόν, η ζωή σου, ξαναλέω, μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω ακόμα και στο σπίτι μας. Μια καταιγίδα, ας πούμε, ένα σεισμός ή μια απρόοπτη ζημιά. Με το Sinet Home της Συνδέα έχεις την προστασία που χρειάζεσαι για το σπίτι σου και όσα φυσικά αγαπάς, μόνο από 9 ευρώ το μήνα και μπορείς να υποφεληθείς και από μείωση έως και 20% στον έμφυα. Επιπλέον, έχεις και έκπτωση 10% σε όλα τα νέα σου συμβόλαια. Κάνε το συν στην ασφάλιση της κατοικίας σου με το Sinet Home της Συνδέα. Βρίσκεις περισσότερες πληροφορίες στο Συνδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
0: Μάλιστα.
1: Είδες? Έκλεψες?
0: Όχι, δεν έκλεψα.
1: Καλά, και να έκλεβες, θα μου το έλεγες.
0: Ναι, δεν το έλεγα.
1: Εννοείται, δεν μου το έλεγες. Θεματικά, όνομα και πράγμα.
0: Να σου πω κάτι. Ποιος νομός?
1: Ποιος νομός?
0: Με τις περισσότερες γαλάζες. Δεν είναι της Αττικής. Μην τρελαθώ τώρα.
1: Απαντάνε οι άνθρωποι.
0: Ποιο?
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Σπύρο.
0: Είναι η Χαλκιδική.
1: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Έλα, ρε φίλο. Σαν τη Χαλκιδική,
1: Σπύρο,
0: δεν έχει.
1: Βεβαίως, η Χαλκιδική.
0: Πόσες γαλάζιες σημαίες έχει η Χαλκιδική?
1: Δεν ξέρω να σου πω τώρα.
0: Τι μιλάς τώρα, άμα δεν είσαι
1: διαβασμένη. Δεν διάβασα, ρε φιλαράκι, ότι είναι η Χαλκιδική.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: έχει 93 έχει, θα σου πω εγώ.
1: Ρε, τι ψεύτης είσαι.
0: Τι εννοείς?
1: Πήρε τόσες?
0: Ναι, 93 έχει.
1: Δεν την πρόλαβες και το είδες.
0: 93 γαλάζιες σημαίες. Από τις 600 τόσες που σας είπαμε,
1: ναι, οι 93
0: είναι στη Χαλκιδική.
1: Ωραία.
0: Η 93 στη Χαλκιδική. Δηλαδή, πραγματικά. Και ξαναλέω ότι δεν έχει σημασία η γαλάζια σημαία, γιατί υπάρχουν άλλες χιλιάδες παραλίες. 100 παραλίες, παραδείγματος χάρη, έχει Κύθινος.
1: Mm-hmm.
0: Καταλάβες. Μιλάμε τώρα, τη σημαία την παίρνεις όταν έχεις κάποιες συγκεκριμένες παροχές ως παραλία και παίρνεις την γαλάζια σημαία, εκτός από την καθαριότητα, από το πόσο καθαρό είναι το νερό. Έχει και άλλα πράγματα.
1: Σωστά.
0: Υπάρχουν και παραλίες οι οποίες δεν τις ξέρει κανένας. Δεν έχει, ξέρω εγώ, παροχές του στυλ τουαλέτα, μπαρ κτλ.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καθαρά τα νερά. Αυτό άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι πολλά τα κριτήρια.
0: Πρόσεξε, αυτές μπορεί να είναι και πιο καθαρές. Mm-hmm. Όχι μπορεί, είμαι σίγουρος ότι είναι πιο καθαρές. Αλλά είναι η συνολική αυτά που προσφέρουν στους λουόμενους,
1: ναι,
0: οι παραλίες αυτές που παίρνουν τη γαλάζια σημαία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το νερό, έχει να κάνει και με τις παροχές. Οπότε φανταστείτε τώρα πόσες χιλιάδες παραλίες έχουμε στην Ελλάδα. Τι να αρχίσει τώρα, πάρε ένα νησί και κάντο γύρω-γύρω να δεις πόσες παραλίες έχει. Τι, ναι, να συζητάμε.
1: Επίσης, νομίζω τώρα έτσι όπως το συζητάμε, ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις μια παραλία που να μην. Η ποιότητα στο νερό να μην είναι καλή, ρε παιδί μου.
0: Να μην έχει.
1: Στην Ελλάδα τουλάχιστον.
0: Να μην είναι για γαλάζια σημαία νερού. Για γαλάζια σημαία νερού,
1: ναι,
0: νομίζω
1: αυτό,
0: ότι είναι.
1: Δηλαδή
0: είναι πολύ λίγα τα σημεία.
1: Δεν που δεν είναι καθαρά τα νερά σε εμά.
0: Μα το βλέπει ότι ο Σαρονικό, ο οποίο ο Σαρονικό ήταν. Δεν πάταγε κανένα και ξαφνικά ο Σαρονικό είχε μισή ψάρι. Πάνε και ψαρεύουν. Όλοι. Δηλαδή Έγινα, Σαλαμίνα, όλα τα νησιά εδώ πέρα του Σαρονικού έχουν γίνει hot προορισμοί και με πάρα πολύ ωραίες παραλίες και με πάρα πολύ ωραία νερά.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει πολύ το σκηνικό. Δηλαδή νομίζω ότι έχουν μείνει ελάχιστες πλέον που δεν είναι έτσι 100%. Και πάλι αυτές που λέμε εμείς, έλα μωρέ τώρα, αν έχεις κάνει μπάνιο, ξέρω εγώ.
1: Στο Αιγαίο, στο Λασίτα,
0: ναι, στην Κρήτη,
1: ναι,
0: δεν μπαίνεις μετά σε παραλία της Αττικής. Ούτε και τους τουρίστες που έρχονται.
1: Στο εξωτερικό.
0: Ναι, και
1: να δείτε
0: μετά
1: τι νερά έχουν εκεί και ελάτε μετά να μας πείτε.
0: Πας εδώ πέρα στην περιοχή, πας στην Αττική παραλία και λες ελά ρε παραλία. Που εμείς είμαστε και ξινούλιδες. Λέμε έλα μωρέ τώρα.
1: Δεν είναι καθαρά εδώ.
0: Δεν είναι καθαρά. Δεν μπορώ εγώ να μπω σε αυτή τη θάλασσα. Δεν με παίρνει για το κορμί αυτό να μπω σε αυτή τη θάλασσα.
1: Στο Μύρτο, στην Κεφαλονιά, στη Χαλκιδική.
0: Μόνο στη Μύκονο, στην Ελιά.
1: Ναι,
0: μόνο εκεί μπορώ να μπω. Κατάλαβες. Λοιπόν, επειδή έχει πάει και 52, να σας θυμίσω ότι η Ιουάννα έχει και μεγάλο δώρο δικό της προσωπικό. Μπορείτε να μπείτε στο Viber.
1: Προσφέρω. Προσφέρω.
0: Προσφέρεις δώρο. Μπράβο, ρε Ιουάννα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Η Ιουάννα έχει κάνει μια συλλογή από καλοκαιρινό outfit, από κολόνια μέχρι παπούτσι. Να ξέρετε ότι αυτή τη συλλογή την έχουμε ανεβάσει στην κοινότητά μας στο Viber. Εσείς μπαίνετε, πατάτε το link, ακολουθείτε τη διαδικασία του διαγωνισμού και η Ιουάννα σε κάποιον από εσάς, σε κάποια από εσάς που έχει διαλέξει ένα από τα παπούτσια, από τις μπλούζες, από τα παντελόνια που έχει διαλέξει η Ιουάννα, από αυτά που έχει διαλέξει για το καλοκαιρινό outfit, θα το κάνει δώρο.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή θα κάνει ένα δώρο και πότε θα κάνει την κλήρωση, αύριο.
1: Αύριο.
0: Οπότε θα μπείτε, θα δείτε τη συλλογή, θα διαλέξετε ποιο θέλετε.
1: Θέλετε και διεκδικήσετε.
0: Θα μας στείλετε και μια φωτογραφία, ένα screenshot, ποιο είναι το δώρο το οποίο θέλετε. Θα μας το στείλετε στο Instagram. Στο
1: Δημήτρης κάτω Παύλα Ιουάννα.
0: Στη εκπομπή στη σελίδα. Θα το στείλετε και η Ιουάννα θα κάνει κλήρωση και θα δώσει σε κάποιον από εσάς, σε κάποια από εσάς, αυτό που έχετε επιλέξει για να φορέσετε.
1: Από τη συλλογή.
0: Από τη συλλογή της Ιουάννας. Γιατί έχει κάνει και συλλογές η Ιουάννα. Θα φτιάξω και μια συλλογή εγώ με προϊόντα σπιτιού και πράγματα για τον κήπο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θα κάνω
1: ρούχα, εσύ δεν θέλεις να κάνεις.
0: Θα βάλω και ρούχα. Αλλά τώρα εσύ είσαι, αφού έχεις πάρει τα ενία, ξεκίνησες εσύ, θα κάνεις τον δώρο, τη μόδα. Τη μόδα την έχει αναλάβει η Ιουάννα μας.

0: το Ελενάκι μας, το οποίο μας χάρισε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό της Eurovision και ελπίζουμε και αύριο να έχουμε τα ευχάριστα, ε!
1: Μακάρι, μακάρι. Με τον Αγγίλα να έχουμε τη δεύτερη νίκη.
0: Εντάξει,
1: μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε πολύ καλή φάση. Τώρα το πρώτη-δεύτερη, το πρώτη θα θέλαμε.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ναι. Αλλά πάλι έχουμε τη Φιλανδία, είπαμε. Φιλανδία είναι μπροστά. Η Φιλανδία. Οι Φιλανδοί, οι οποίοι τουλάχιστον από ό,τι δείχνουν τα στοιχηματικά, είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερη είναι η Ελλάδα. Τρίτη είναι η Γαλλία. Τέταρτη η Δανία. Πέμπτη η Αυστραλία. Αυτά δίνουν τα στοιχηματικά μέχρι στιγμή. Τώρα, εμείς το μόνο που θα ευχηθούμε είναι καλή επιτυχία να γίνει και ανατροπή. Γιατί όπως σας είπα, σας έλεγα και εχθές, τα τραγούδια τα οποία στοιχηματικά ήταν στη δεύτερη θέση ήταν αυτά που πήραν την πρώτη.
1: Για να
0: τελικά,
1: δούμε.
0: Τελικά. Για να δούμε τι θα γίνει αύριο το βράδυ. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!
1: Και καλή επιτυχία και στην Κύπρο.
0: Και καλή επιτυχία και στην Κύπρο. Λίγο πριν φύγουμε, θυμίζω, έρχεται μεγάλο, έχουμε κι άλλο μεγάλο δώρο, το οποίο σήμερα θα κληρώσουμε άλλους 5 νικητές με την Inoil Service, τέρμα τα μαμούνια, τέρμα οι κατσαρίδες, τέρμα τα κουνούπια. Τέρμα όλοι οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες με την Noil Service. Εμπειρία εξειδίκευση στις απεντομώσεις και στην καταπολέμηση των εντόμων φροντίζει για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον απαλλαγμένο από όλα αυτά που σας είπα που δεν τα θέλετε καθόλου.
1: Απέσια.
0: Τώρα που έρχεται καλοκαίρι. Καθόλου όμως δεν τα θέλετε.
1: Καθόλου.
0: Όταν λέμε καθόλου,
1: λοιπόν,
0: για καθόλου.
1: Διαγωνισμός. Κερδίστε λοιπόν μία απολύμανση δώρο ή απεντόμωση όπως θέλετε το λέτε για το σπίτι σας ή το διαμέρισμά σας, τη μονοκατοικία σας. 694-711-11 στο Viber το μήνυμά σας. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη απολύμανση ή απεντόμωση, ό,τι θέλετε εσείς. Και καλή επιτυχία. Φανταστικό το δώρο.
0: Ναι, αν θέλετε
1: το
0: να,
1: αγαπάμε αυτό να το δώρο πολύ.
0: Ναι, έτσι, γιατί είναι και καλοκαίρι.
1: Του έχουμε μια δυναμία.
0: Ωραίες οι παραλίες μας, αλλά είναι και όλα αυτά τα οποία μας το χαλάνε λιγάκι το καλοκαίρι. Οπότε η Noil Service είναι εδώ για να δώσει λύση στο δικό σας πρόβλημα. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε μια υπέροχη Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι. Εύη Βυσβάρδη μαζί με ημέρα χωρίς επανάληψη. Έρχονται σε λίγο. Ραντεβού εμείς τη Δευτέρα το πρωί στις 7 ακριβώς. Φιλιά πολλά.
1: Καλό
0: σε όλους.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Καλημέρα και είναι Παρασκευή πρωί. Η πόλη κάπως ξυπνάει. Έχει ξυπνήσει. Σαν τους ανθρώπους που ξαφνικά θυμούνται ότι έρχεται Σαββατοκύριακο, πετάγεσαι και λες: α, έρχεται Σαββατοκύριακο. Αλλά όπου σε πιάνουν υποχρεώσεις από το γιακά και σου λένε: για περιμένε λιγάκι. Έτσι τα λεωφορεία μεταφέρουν μικρά σύμπαντα, έτσι μοιάζουν λίγο για μένα τα λεωφορεία, που μεταφέρουν μικρά σύμπαντα από ήρωες. Και είμαστε ο καθένας ο ήρωας της δικής του καθημερινότητας, αλλά δεν χρειαζόμαστε μετάλλιο, γιατί η ζωή είναι ωραία. Και εμείς την τίνουμε μουσικά με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και disco DJ ακούμε τώρα στον Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 έβγε βάρδι στην παρέα σας και μια μεγάλη καλημέρα σε όσους έχετε ανοίξει τα μάτια με λίγη αγωνία, αλλά σηκωθήκατε, τα καταφέρατε. Αυτό είναι δύναμη. Και κάπου ανάμεσα σε όλα όσα συμβαίνουν, γιατί κάπου ανάμεσα είμαστε όλοι. Ανάμεσα στη χαρά και στη λύπη, ανάμεσα στη σιγουριά και την αβεβαιότητα. Αλλά το ξεπερνάμε κάποιες φορές το ανάμεσα αυτό και φεύγουμε μπροστά. Γι' αυτό μην ξεχάσεις να αφήσεις λίγο χώρο για τη χαρά σήμερα και σου στέλνω το επόμενο από τον Λάβε 97,5.

Λάβε 97,5 Παρασκευούλα αγαπημένη, και κάποιοι ήδη σκεφτόμαστε τη θάλασσα, άλλοι την κακοκαιρία, άλλοι θέλουν μόνο ύπνο και άλλοι κάνουν σχέδια, λες και είναι ήδη καλοκαίρι και το πλοίο φτάνει σε 10 λεπτά στον Πειραιά. Τέλος πάντων, ας ονειρευτεί ο καθένας ό,τι θέλει, ας πράξει ό,τι θέλει και εμείς ας ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι στον Λάβε 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Γαλαξίες. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίες.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι. Στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
10: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και υπάρχουν κάποια πρωινά που δεν χρειάζονται μεγάλες αποφάσεις. Η αλήθεια είναι μόνο να φορέσεις κάτι που αγαπάς, να δεις λίγο ουρανό και να θυμηθείς ότι έχεις επιβιώσει και από πολύ δυσκολότερες ημέρες από αυτήν. Και όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται, παιδιά, βήμα-βήμα και ακούγοντας τραγούδι-τραγούδι. Λάβε 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, Millenniums επιτυχίες. Είναι Παρασκευή, η πιο αγαπημένη μου μέρα, παιδικό αποθυμένο και οι άνθρωποι γίνονται λίγο πιο ανθρώπινοι. Το βλέπεις στο χαμόγελο του περιπτερά, στο καλημέρα της γειτόνισσας, σε όλα τέλος πάντων τα μικρά και τα μεγάλα. Και η εβδομάδα λυγίζει σιγά σιγά, σαν τις καρέκλες παραλίας που τσακ τις ανοίγει στον ήλιο, λυγίζουν αλλά είναι αναπαυτικές. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγουδί από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus. Με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς. Πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και αμετανόητα τρελός. Θα το πεις μία φορά, θα το πεις δύο, αλλά μετά είναι αυτό που λέει το Δίσεξα Μαρτίνου Κανδροσοφού. Τώρα τι να σου πω, δική σου επιλογή. Είναι Παρασκευή πρωί και σήμερα μην τρέχεις μόνο για να προλάβεις. Τρέξει και για να ζήσεις λίγο. Να ακούσεις μουσική δυνατά και σου στέλνω αμετανόητα τρελός. Τον Λάβε 97,5.

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Παρασκευή πρωί, η Αθήνα μοιάζει, μη σου πω, και με ένα τεράστιο θεατρικό σκηνικό. Η ζωή μας μοιάζει καμιά φορά έτσι, οι σχέσεις μας μοιάζουν καμιά φορά έτσι. Όλα δεν είναι άλλωστε η τέχνη που τη γράφει τη ζωή, ή η ζωή όπως λένε την τέχνη. Τέλος πάντων, γύρω σου κορναρίσματα, άνθρωποι με ακουστικά, τουρίστες χαμένοι στους χάρτες, ένας γλάρος κάπου πετάει ψηλά. Και εμείς είμαστε σαν να κάνουμε συμμετοχή casting σε μια ταινία. Για να δούμε πώς θα μας χαριστεί ή θα τη διεκδικήσουμε πολύ σκληρά την Παρασκευούλα μας. Και σου στέλνω το επόμενο τραγούδι από τον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5, 80s, 90s, Millennium, επιτυχίες, καλημέρες, καλησπέρες στην τεράστια ραδιοφωνική μας κοινότητα, στο Viber του Love 97,5. Και σήμερα θα αφήσουμε μικρές χαρές μέσα στη μέρα μας, μια βόλτα μετά τη δουλειά, μια αγκαλιά, μια κουβέντα χωρίς βιασύνη. Χωρίς βιασύνη, ναι, ναι, γιατί όπου πας με βιασύνη, τώρα τα ξέρεις τα αποτελέσματα, μη στα λέω εγώ. Λοιπόν, ναι, και μην μου πείτε για το φθόρμητο. Τέλος πάντων, εξαρτάται. Θα το αλλάξω εγώ το θέμα και θα πάμε στις μεγάλες χαρές, που είναι οι μεγάλες δωρεπιταγές. Μία για την ακρίβεια, αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Τα διεκδικείτε με μήνυμα 614-711-11, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση στις 25 Μαΐου και μέχρι τις 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40%. Δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας με ελληνικά, ποιοτικά, μοντέρνα έπιπλα, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στον χώρο σας, γιατί έτσι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν στην Κοτσόπουλος Home. Και δείτε τη συλλογή στα καταστήματα Σεμαρούς και Παλαιοφάλιρο ή στο κοτσόπουλος.gr. Και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
12: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
13: Με τα 200 ευρώ θα ψωνίσω τα παπούτσια που ζαχαρώνω μήνες.
14: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύβης Βάρδης. Την παρέα σας σήμερα Παρασκευούλα. Κάποιοι νομίζω έχουν ήδη αρχίσει να ξεκουμπώνουν το σακάκι τους. Τώρα αυτό θα είναι για καυγά, θα είναι για χαλάρωση, δεν ξέρω τι να σας πω. Να δούμε πώς θα πάει και η μέρα. Εμείς πάντως μπορούμε μαζί της να ξεκουμπώσουμε και λίγη πίεση από πάνω μας. Δεν χρειάζεται να αποδεικνύουμε κάθε φορά τι είμαστε σε όλους. Κάποια στιγμή ας το καταλάβουν και ας καταλάβουν και εμείς τι είναι οι άλλοι. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Λάβε 97,5.

Λάβε 97,5 έβηβης Βάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα. Μεγάλες καλημέρες, καλησπέρες σε όσους συνεχίζουν να κάνουν όνειρα και μπορεί να είπαν ότι κουράστηκαν, αλλά είπαν ψέματα. Σε όσους δουλεύουν, αγαπούν, φροντίζουν παιδιά, φίλους, ζώα, γονείς, τον εαυτό τους, έναν κόσμο ολόκληρο που μοιάζει και μπερδεμένος μερικές φορές. Αλλά να ξέρεις ότι το φως βρίσκει πάντα μια θέση να περάσει και να την πιάσει αυτή τη θέση για τα καλά. Έτσι υποδέχομαι τη Βασολούγα και σας εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό και ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 στον Λάβε 97,5.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus. Με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Παρασκευούλα. Ναι, ναι, ναι. Και τι Παρασκευή? Γεμάτη μουσικάρες από 80s, 90s, Zeros. Είναι αυτά τα κομμάτια που μου γράφετε κάθε φορά σε μηνυματάκια σας. Πόπο βρε Βάσο, που το θυμήθηκες. Ή πόσο πίσω με πάει αυτό το τραγούδι. Ή το άλλο. Ήμουν πολύ ερωτευμένος, ερωτευμένη τότε που το τραγουδούσα. Θέλετε κι άλλα? Εδώ να μείνετε. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Είστε έτοιμοι? Γιατί τις επόμενες μέρες και μέχρι το τέλος του μήνα κάτι όμορφο ξεκινά. Η ερωτική σας ζωή αλλάζει τα πάντα. Τρία τα τυχερά ζώδια, όχι όλοι βέβαια, λίμωνο. Λοιπόν, τρία τα τυχερά ζώδια, ποια είναι αυτά? Ζυγός. Περάσατε δύσκολες καταστάσεις με τα ερωτικά σας, από τώρα όμως όλα ξεμπλοκάρουν. Η επικοινωνία βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, όλα ρέουν πιο φυσιολογικά για μια νέα σχέση ή την υπάρχουσα που πάει από το καλό στο καλύτερο. Σκορπιός. Έντονη έλξη και συναισθηματικό βάθος σας φέρνουν αυτές οι μέρες. Εμφανίζεται ένα άτομο που δεν επιδιώκει μια επιπόλαια σχέση, κάτι το επιφανειακό, αλλά κάτι πιο ουσιώδες, σοβαρότητα. Σοβαρή σχέση. Ιχθύες, τέλος, έχετε αυτό που λέμε το συναισθηματικό κομμάτι πολύ πολύ έντονο, είστε ευαισθητούλια και έχετε επίσης ταλαιπωρηθεί από απογοητεύσεις. Όμως έρχεται μία σχέση πολύ σταθερή και σοβαρή, σημειώστε το αυτό, το επόμενο 15ήμερο, μέσα στο 15ήμερο δηλαδή. Love 97,5.

Love 97,5 έρευνα. Έχω, βέβαια. Όλο και περισσότερες γυναίκες, λέει, κάνουν πρόταση γάμου στους άνδρες. Είδαν και απόχυθαν. Η αλήθεια είναι πως δύσκολα, αγόρια, παίρνετε την απόφαση. Κι άλλο να το έχετε συζητήσει και συμφωνήσει και να λέτε εντάξει, δεν πάμε για γάμο. Άλλο όμως να αφήνετε ελπίδες και να το θέλετε κι εσείς κατά βάθος. Ειδικά στις μέρες μας, εντάξει, μην νομίζετε ότι χάνετε την ελευθερία σας πια. Αυτό ακούγεται πολύ παροχημένο. Συνεχίζουν οι άνδρες να κάνουν προτάσεις γάμου, να είναι οι περισσότερες προτάσεις από άνδρες, αλλά παίρνουν πρωτοβουλία πια και οι γυναίκες. Μη φοβάστε, η αγάπη δίνει από μόνη της την ελευθερία. Η αληθινή αγάπη, εξάλλου το να ενώνονται δύο άνθρωποι, είναι πράξη επαναστατική. Τι άλλο να πω πια για να σας πείσω? Όχι, εντάξει, αστειεύομαι. Όπως νιώθει ο καθένας και όπως θέλει να ζει, γιατί η ζωή είναι μία και είναι δική του, με ή χωρίς τη φέρα. Love 97,5, αυτό να υπάρχει. Love.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
5: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
4: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
5: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
4: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
6: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Το Think Biz Academy 2026 ναι, επιστρέφει για 10η συνεχόμενη χρονιά και φέρνει στο προσκήνιο την νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, το μεγαλύτερο φοιτητικό συνέδριο επιχειρηματικότητας από φοιτητές για φοιτητές πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, 15 και 16 Μαΐου, στο Δύο Αθηνών με 3 παράλληλα stages, workshops, inspiring talks και Innovation Agora. Φέτος για πρώτη φορά θα υπάρξει και διαγωνισμός φοιτητικών startups, όπου νέοι ιδρυτές θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους μπροστά σε Κρητική Επιτροπή, διεκδικώντας σημαντικά έπαθλα. 15 και 16 Μαΐου λοιπόν, το μέλλον της καινοτομίας αποκτά μορφή στο Δύο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στα social του Think Biz Academy και στο tickets.thinkbiz.gr.

70 χρόνια Eurovision έχει γενέθλια φέτος. Κλείνει τα 70, πόπο. Μερικές πληροφορίες λοιπόν για το θεσμό, που ίσως να μην ξέρετε, ίσως να ξέρετε όμως. Στις 69 προηγούμενες διοργανώσεις συμμετείχαν πάνω από 2.000 καλλιτέχνες και συγκροτήματα. 72 νικητές. Δεν σου βγαίνει στο μέτρημα? Είναι γιατί το 1969 υπήρξε ισοαθμία 4 που μοιράστηκαν την πρωτιά. Πόσα μυθικά ονόματα έχουν λάβει μέρος? Τζόνι Λόγκαν, Σελίν Διόν, Άμπα, αλλά και Κλιφ Ρίτσαρντ, Χούλιο Ιγκλέσιας, Ολίβια Νιούτον Τζον, Άννα Μούσχουρη. Τεράστια ονόματα που κάποιοι δεν πήραν πρωτιά, αλλά πρόσθεσαν credits στην καριέρα τους. Η πιο ευνοημένη, θα λέγαμε, ήταν η Σελίν Διόν το 1988, Καναδή ερμηνεύτρια. Μέχρι τότε έκανε καριέρα στη χώρα της και μόνο εντός συνόρων, μετά παγκοσμίως. Και με τεράστια περιουσία τώρα, έτσι, φωνάρα, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Ακύλα, στον δικό μας, καλή σου επιτυχία. Πρωτιά, πρωτιά θέλουμε, φέρ' το, ναι.

waving your banner all over the place. We are.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλό μας ημέρι Παρασκευούλας. Όχι ότι και ότι. Μέσα Μαΐου πια, 15 έχει ο μήνας. Και λέμε χρόνια πολλά στον Αχιλλέα, τον Παχώμιο και την Καλή που γιορτάζουν σήμερα. Είμαι η Βασολιούκα, κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Περιμένω τα μηνυματάκια σας που ήδη είναι πολλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

σας υπενθυμίσω κάτι που το ξέρετε, ναι, αλλά εγώ οφείλω να το πω. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, στον Love 97,5, κανένα τραγούδι δεν παίζει δύο φορές. Αν γίνει το λάθος, λέω αν γίνει το λάθος, 200 ευρώ δικά σου. Στείλε Viber στο 694-711-11. Όρι στο loveradio.gr.

Λάβε 97,5. Βρήκα δουλειά. Δεύτερη, τι μα κοιτάς? Αν ακούσεις θα θέλεις κι εσύ. Λοιπόν, στο Τρεβίζο της Ιταλίας διοργανώνεται κάθε χρόνο το παγκόσμιο κύπελο τιραμισού. Λιώνεις και μόνο που τα ακούς. Ζητούν λοιπόν, κάτσε έχει συνέχεια, 100 άτομα ως κριτές. Θα δοκιμάσουν τα τιραμισού των διαγωνιζόμενων. Από τα αγαπημένα μου γλυκά Α, Β, τη γλώσσα την ξέρω, άρα έφυγα. Τι, ακόμα εδώ είμαι? Θα παχύνω. Κοίταξε, ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Και έρχεται και καλοκαίρι. Τι να κάνω σε δίλημα. Άστο. Θα πάρω τυραμισού από το ζαχαροπλαστείο. Μου μπήκε η ιδέα και μόνο. Ας βολευτώ με το ένα στο κουτάκι. Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λοιπόν, το πιο δημιουργικό και καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης έρχεται στον Πειραιά. Από τις 13 ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 17 Μαΐου. Πλατεία Κοραή, εκεί, όπου η πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης δημιουργών, παραγωγών και επισκεπτών μέσα από το Street Market by Artistes. Φεστιβάλ τέχνης και γεύσης είναι. Θα έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε χειροποίητα κοσμήματα, κεραμικά, διακοσμητικά, αρωματικά κεριά, ρούχα, αξεσουάρ, handmade δημιουργίες, παραδοσιακές γεύσεις, γλυκά, κοκτέιλς, λεμονάδες και street food επιλογές. Τι ωραία ακούγονται όλα αυτά. Workshops για μικρούς και μεγάλους, παιδικά εργαστήρια, live μπάντα σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη, ώρες από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Επαναλαμβάνω, πλατεία Κοραή στον Πειραιά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο Σαββατοκυριακό γεμάτο όμορφες στιγμές. Δηλαδή να έρθει η Δευτέρα και να σκέφτεσαι τι ωραία που πέρασα. Τόσο καλό δηλαδή. Μείνετε τώρα στον Έρωτα Σταθμό. Έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, φιλιά πολλά πολλά πολλά. Δευτέρα στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus. Με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Love 97,5, λίγο μετά τις 2, ξεκίνημα ρυθμικό και ερωτικότατο και χαμηλότερο ταυτόχρονα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε ένα τραγούδι με ερωτηματικό τίτλο και μάλλον μία επιβεβαίωση, όχι ερωτηματικό τίτλο, που λέει That's the way love goes, όπως ακριβώς το τραγούδι σε υπέροχα η Janet Jackson, για να σας υποδεχούμε στη σημερινή εκπομπή, σε άλλο μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα. Μέχρι και τις 4 θα πάμε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Έρχονται αγαπημένα τραγούδια όπως ένα υπέροχο πάρε με από τον Γιάννη Βαρδί που θα θυμηθούμε από αρχές Zeros. Θα προηγηθεί η Ευρυδίκη, μιας και διανύουμε μέρες Eurovisionικές, να μας θυμίσει μαζί με τον Δημήτρη Κοριαλά ένα από τα πιο αδικημένα τραγούδια που βλέπω ότι θεωρείται αδικημένο και σχεδόν 20 χρόνια μετά από τους πάντες και όχι μόνο από εμάς που ήμασταν κομμάτια αυτού του τραγουδιού. Ο λόγος φυσικά για το κομισή κομισά. Και πριν από όλα αυτά, αν και ο καιρός έχει λίγο τις αναποφασιστικότητες του, είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός, πάντα επίκαιρο, το συγκεκριμένο αγαπημένο κομμάτι που έρχεται από το Γιάννη Πάριο. Όλα αυτά, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Λάβε 97,5 και πάμε να μιλήσουμε για κάτι σούπερ, για το Street Market by Artistes που σαλπάρει για Πειραιά. Είναι ένα φεστιβάλ τέχνης και γεύσης που λαμβάνει χώρα στην πλατεία Κοραή 13 με 17 Μαΐου, το πιο δημιουργικό και καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης στο Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά και δίπλα από τη στάση μετρό Δημοτικό Θέατρο, μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης δημιουργών, παραγωγών και επισκεπτών μέσα από το Street Market by Artistes, φεστιβάλ τέχνης και γεύσης, πενθήμερο γεμάτο τέχνη, γεύση, χειροποίητη δημιουργία, μουσική, δράσεις και καλοκαιρινή ενέργεια με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, σημαντικότατο και αυτό. Παράλληλα το πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από πολλά και διάφορα όπως workshops, παιδικά εργαστήρια και πολλά πολλά άλλα με live μπάντα την Παρασκευή στις 7.30. Λαμβάνει χώρα, επαναλαμβάνω, στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά από 13 έως και 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ και η πρόσβαση είναι στο μετρό Δημοτικό Θέατρο με είσοδο ελεύθερη.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά. Δηλαδή, κάπου όπα. Κάπου όπα.
2: Δεν είμαι προετοίμαστος.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας. Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Λαβ 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5, πάμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Μάιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ, θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος, το Σάββατο 16 Μαΐου, αύριο δηλαδή, και εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Την ίδια μέρα γίνομαστε όλοι ένα με τους εθελοντές και τα μέλη της, σχηματίζοντας ζωντανά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και κίτρινο ρίμπον της πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Γιατί το να νοιάζεται κανείς πραγματικά για την υγεία και το δέρμα του σημαίνει να εξετάζεται από τον δερματολόγο. Αυτό είναι το μήνυμα της φετινής εκστρατείας της ΕΔΑΕ για την πρόληψη και προστασία από τον καρκίνο του δέρματος. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site νοιάζομαιεξετάζομαι.gr. Επαναλαμβάνω μία λέξη, νοιάζομαιεξετάζομαι, όπως το ακούτε, φανταστείτε τους ελληνικούς χαρακτήρες στα λατινικά, νοιάζομαι, εξετάζομαι,

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
1: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

τις 3 στον αστερισμό της Reggae Music μπήκαμε στο δεύτερο μέρος σημερινής εκπομπής με έναν από τους πιο πετυχημένους, από τους πιο βαρισίμαντους της συγκεκριμένης μουσικής της Reggae, τον Bob Marley, να μας θυμίζει ένα από τα μεγαλύτερα hit του. Δυστυχώς λίγο πριν φύγει από τη ζωή του έκανε αυτό το τεράστιο hit. Could You Be Loved, εδώ στους 97,5, όπου μέχρι και τις 4 πάμε και σήμερα μαζί, μέχρι και την ώρα, είναι κοντά σου όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια, όπως ένα θρυλικό φλαμένκο από τη Χαρούλα, 34 χρόνια πριν, αλλά ακούγεται τόσο φρέσκο και σήμερα το ερώτημα και το τραγούδι «Να ζήσω ή να πεθάνω». Θα προηγηθούν μαγικές καταστάσεις με υπέροχη Olivia Newton-John στο εξίσου υπέροχο και μαγικό τραγούδι «Magic», και ευθύς αμέσως πάμε για καταστάσεις του φεγγαριού, με παιχνίδια του φεγγαριού και για την ακρίβεια με του φεγγαριού τις αναπνοές που μας θυμίζει ευθύς αμέσως η Κέτι Γαρμπή.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λάβει 97,5 ώρα να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δίνει χαρακτήρα στο χώρο μας, που είναι και ό,τι πιο απαραίτητο για το χώρο μας, δηλαδή τα έπιπλα. Πάμε να μιλήσουμε ειδικότερα για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home που σας περιμένουν με μεγάλες εκτόσεις. Προσοχή μόνο για λίγες μέρες, για την ακρίβεια από τις 9 έως και τις 23 Μαΐου. Είναι οι μέρες όπου μπορείτε να υποφεληθείτε από εκτόσεις σημαντικότατες 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Γκοτσόπουλος Home. Μπορείτε να ανανεώσετε δηλαδή το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Σημαντικό και αυτό. Όπως το ίδιο σημαντικό είναι ότι στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα έπιπλα στα μέτρα μας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες του χώρου μας και στις επιθυμίες μας. Μόνο για λίγο λοιπόν, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκτόσεις που αξίζει να δείτε από κοντά, είτε στο κατάστημα στο Μαρούσι, είτε στο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο ή στο site gotsopoulos.gr, έπιπλα που πραγματικά ταιριάζουν σε εσάς και ένας μεγάλος διαγωνισμός για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos Home. Πώς? Συμμετέχοντας στο διαγωνισμό με τον εξής τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love 694-411-11, όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας μετά από κενό, τη λέξη έπιπλα και καλή τύχη για την κλήρωση που θα γίνει στις 25 Μαΐου.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Λίγο πριν από τις 4 εδώ στο Λαβ, στους 97,5 ακριβώς στα μέσα Μαΐου, φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Παραμονή της Eurovision σήμερα. Εντάξει, δεν θα σας κρυφτώ, δεν τρελάθηκα. Ξέρετε ότι εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος και πολύ υπέρ του Ακύλα και του κομματιού. Από τα ξεκινήματα που υπήρχαν 28 υποψήφια, το μόνο που με απογοήτευσε, την αμαρτία μου τη λέω, είναι σήμερα το πρωί που ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης που τοποθέτησαν την Ελλάδα στην 6η θέση, ενώ συμμετέχουν 25, είναι νωρίς. Βέβαια, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που παρακολουθώντας χρόνια Eurovision, επειδή έχω ακούσει και διάφορες υπερβολές που λένε στις θέσεις 1 με 8 δεν έχει κερδίσει ποτέ κανένας, έχουν κερδίσει πολλές φορές άνθρωποι που έχουν διαγωνιστεί πρώτοι-πρώτοι. Και σε άλλες θέσεις. Θυμάμαι, ας πούμε, ένα γνωστό πρώτο βραβείο της ΕΡΤΑΜ με το Every Way That I Can που είχε διαγωνιστεί σε κακή θέση, τέταρτη. Λοιπόν, απλά δεν μου πολύ αρέσει το ότι διαγωνίζεται η Ελλάδα τόσο νωρίς. Δεν το θεωρώ καταστροφικό, γιατί θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι έχει εκτόπισμα και ο καλλιτέχνης έχει εκτόπισμα, ό,τι είναι να πετύχει, θα το πετύχει. Απλά εντάξει, το ότι το άλλο το μεγάλο φαβορί είναι στην πολύ προνομίουχα θέση διαγωνιστική, τη 17η, ο λόγος για τη Φιλανδία, είναι ένα κάτι που με απασχόλησε όσο να είναι. Αυτά λοιπόν να τα πούμε Παρασκευή, παραμονή Eurovision. Έχουμε

τηλεοπτικές εμφανίσεις. Το βράδυ θα είμαι με τη Μαρία Μπακοδήμου στον πιο αδύναμο Κρίκο. Να έχω πάρει άραγε ποια θέση. Πώς να τα έχω πάει. Δεν ξέρω, σας βάζω ερωτηματικά. 8 ώρα νομίζω αρχίζει ο πιο αδύναμος Κρίκος. Να βάλετε να δείτε πώς ήταν η πορεία η δική μου, εν πάση περιπτώσει, στο παιχνίδι. Λοιπόν, επίσης αύριο το πρωί Σύση Χριστίδου, νομίζω το έχουμε κάνει πια λίγο παράδοση την ημέρα της Eurovision, να είμαι καλεσμένος εκεί. Και βέβαια Δευτέρα θα τα πούμε όλα εδώ στην εκπομπή, θα τα σχολιάσουμε όλα εδώ στην εκπομπή που θα είμαστε και πάλι παρέα από τις 2 μέχρι και τις 4 στο Love και τους 97,5. Ως τότε, από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, ευχές για τα καλύτερα, γενικώς ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και βέβαια μία από τις καλύτερες θέσεις για την Ελλάδα και τον Ακύλα αύριο βράδυ στην Eurovision.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ρωστικ για κάθε χρήση, του Ρωστικ υπάρχει λύση.
2: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα, ένα μυστικό, δύο ζωές που χωρίστηκαν, μία εξαφάνιση, μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Στυλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με άρωμα γκρίζ ξεκινάμε σήμερα Παρασκευή, όντως, και βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι, να ξέρεις, θυμίζει εκείνο το κρεπαρισμένο μαλλί, τζέλ στα πλαϊνά, πουκάμισο με μεγάλους γιακάδες και τις χορευτικές φιγούρες του Τζον Τραβόλτα με την Ολίβια Νιούτον Τζον. Είσαι στον Λαβ, θα θυμηθείς πολλά. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τα 80's και 90's της ζωής μας. Θα σημειώσεις το Viber όχι μόνο για τα μηνύματά μας, αλλά για την ημέρα χωρίς επανάληψη που δεν παίζει το Σαββατοκύριακο, αλλά σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ από τις 10 το πρωί, αν αντιληφθείς κομμάτι που έπαιξε δεύτερη φορά και μας στείλεις μήνυμα, θα κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Οπότε 694-700-1111. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Τι ωραίος καιρός για Παρασκευή, τέλειος!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκρος τολμηρό, ας ευχηθούμε να είναι το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Η Δέσποινα Βανδία επιστρέφει με νέο σίγγλ. Τραγουδάει «Να μ' αγαπάς», το καινούριο της κομμάτι που φιλοδοξεί να γίνει καλοκαιρινό soundtrack. Είναι ένα σίγγλ με ρυθμό, πάθος και ενέργεια, με μπάλκαν ύφος, από ό,τι λένε οι ειδικοί, και τους στίχους όπως και τη μουσική υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένες τραγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
10: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Ακούς Love 97,5.

Κυριακές μας κλέβει την παράσταση το Your Face Sounds Familiar που βρίσκεται στην κορυφή της τηλεθέασης με νούμερα διψήφια και έναν σάκι υπέρλαμπρο. Οι 10 παίκτες καταπληκτικοί, βγάζει γέλιο βρε παιδιά, γι' αυτό πουλάει. Και είναι αχτύπητη και η ομάδα που οργανώνει την όλη μεταμφίεση. Οι hair stylists και οι make-up artists. Λοιπόν, ένα θα σου πω, η φίλη μου η Μαριάντα Πιερίδη θα μεταμφιεστεί αυτή την Κυριακή σε Γιώργο Ζαμπέτα. Ήταν νικήτρια στο προηγούμενο επεισόδιο ως JJ που ήταν αφιέρωμα στη Eurovision. Για να σε δω τώρα, θα είσαι ο πιο καλός ο μαθητής Μαριάντα. Θα πιάσεις τη φωνή του θρυλικού Γιώργου Ζαμπέτα.

Η αγκαλιά της μάνας μπορεί να διώξει το φόβο, έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης την Κυριακή 10 Μαΐου στη γιορτή της μητέρας, ανεβάζοντας το λογαριασμό του μια φωτογραφία οικογενειακή τρυφερή με τους γονείς του. Πολύ ωραίο να το δεις. Πολύ ωραίο είναι και το Think Biz Academy 2026 που επιστρέφει για 10η συνεχόμενη χρονιά και φέρνει στο προσκήνιο την νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Είναι το μεγαλύτερο φοιτητικό συνέδριο επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα από φοιτητές για φοιτητές. Θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 Μαΐου, σήμερα και αύριο δηλαδή, στο Οδείο Αθηνών, με τρία παράλληλα stages, workshops, inspiring talks και innovation agora. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Όχι money for nothing, money for something. Something very interesting. Σου έχω πρόταση. Ανοίγοντας τη δεύτερη ώρα εκπομπής, λέω να πας μια βόλτα από το πιο δημιουργικό και καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης που βρίσκεται στον Πειραιά. Κρατάει όλο το Σαββατοκύριακο, παιδιά, μέχρι την Κυριακή. Η πλατεία Κοραή στην καρδιά του Πειραιά, δίπλα από τη στάση μετρό Δημοτικό Θέατρο, έχει μετατραπεί σε μεγάλο σημείο συνάντησης δημιουργών, παραγωγών και επισκεπτών μέσα από το Street Market by Artistes. Φεστιβάλ τέχνης και γεύσης. Πενθήμερο ξεκίνησε από τις 13. Γεμάτο τέχνη, γεύση, χειροποίητη δημιουργία, μουσική, δράσεις και καλοκαιρινή ενέργεια με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Λοιπόν, ελεύθερη είσοδο στις μουσικές του Love και στις συνταγές των ακροατών μας, διότι σε λίγο σου δίνουμε μία ακόμα ιδέα στον αέρα. Η συνταγή της ημέρας από έναν από εσάς.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Κοίτα τώρα πως η φανταστική αυτή σαλάτα του Γιώργου από το Παγκράτη γίνεται ένα κυρίως πιάτο που θα λατρέψεις. Όλα τα λεφτά, παιδιά, είναι η σος που φτιάχνει και μας δίνει και tips, οδηγίες. Λοιπόν, κόβεις ένα βαθύ μπολ γυάλινο διάφανο για να τη βλέπεις τη σαλάτα, να τη λαχταράς. Λάχανο και μαρούλι, χοντροκομμένα έτσι, ξέρεις, τα φύλλα. Βάζει και ραπανάκια σε λεπτές φετούλες και ετοιμάζει τη σως. Σε ένα βαθύ μπολάκι ρίχνει μία κουταλιά της σούπας μέλι και προσθέτει από το βραστήρα λίγο καυτό νερό. Είναι μυστικό αυτό για να διαλυθεί το μέλι, λίγο νεράκι. Δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και το χυμό από ένα πορτοκάλι. Ριγανούλα και άνθος σαλατιού. Περιχύνει τα λαχανικά και κόβει στήθος κοτόπουλο. Ξέρεις, παίρνεις έτοιμο κοτόπουλο, ψητό στη σούβλα. Κομματάκια, ανακατεύει και απολαμβάνει. Τέλεια, δίνει μοναδική γεύση η σως.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
6: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
5: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
6: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
5: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
7: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Έχει αέρα καλοκαιριού το συγκεκριμένο των Queen. Love 97,5. Ωραίο το καλοκαίρι. Ωραίος ο ήλιος. Αλλά πολύ επικίνδυνος, παιδιά. Σας έχω ενημέρωση. Ο Μάιος είναι μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σημείωσέ το λοιπόν. Επισκέψου το κινητό εξεταστικό κέντρο της ΕΔΑΕ στην πλατεία Συντάγματος το Σάββατο, αύριο 16 Μαΐου. Και εξετάσου δωρεάν από δερματολόγους από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και το νοιάζομαι, εξετάζομαι όλα με λατινικούς χαρακτήρες.gr.

0: φανταστώ.
1: Χωρίς εσένα να με θες, δεν γίνεται δουλίτσα για το Σαββατοκύριακο. Θέλω να θες πολύ, που λέμε στο έτερον ίμιση. Λοιπόν, ελπίζω να θέλετε πολύ, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας να το διανθίσει όλο αυτό 6 με 8 με τρελά κέφια. Και στις 10 το βράδυ, στα Dex to Love, ο αγαπημένος μας DJ Μιχάλης Πίτσιος. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα σας περιμένω. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Bye.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Ο Σωτήρης Καραμίτσας εδώ, Λάβεντε 7,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες κατά πάντα. Έχουμε πολύ πράγμα από χτες, έχουμε Eurovision, κυρία μου, χαμό, Cyprus, Australia. Είδαμε τις Παναγιές Δαμάτια, είδαμε, κυρία μου. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium. Και βλέπω εδώ, κυρία μου, μαντό σου έχω. Michael Jackson, συγχωρεμένο σου έχω. Και Τούλα Γαρμπή σου έχω. Τι άλλο, Γερμανό σου έχω. Σαντάνα, Μπίγαλη, καρκίνητη χαμός. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα ξεκινήσω από την χθεσινή συζήτηση, συνάντηση, συνέντευξη της Ιωάννας Μαλέσκου στο Γιώργο Λιάγκα, κυρία μου. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια κούκλα, μια λαμπερή. Ήταν με ένα ύφος στο Λιάγκα τελείων. Έχω και άλλες δουλειές να πάω. Ήρθα που ήρθα εδώ πέρα να σε καταξιώσω λίγο. Με περιμένουν και αλλού. Έχω να πάω να κάνω money pendy. Και πάρα πολύ ύφος. Ήταν πάρα πολύ star. Πάρα πολύ μου άρεσε να ξέρεις. Αυτός ήταν λίγο μαζεμένος. Εγώ τον είδα τον Γιώργο Λιάγκα. Ήταν τύπου πώς πάνε σε κάτι συνεντεύξη τύπου και λες τώρα να ρωτήσω ή θα μπει κανένα μικρόφωνο με χτυπήσει. Εκείνη απαντούσε τύπου ναι, εγώ αγάπη μου, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ή πολλά μπρος για σένα, εγώ δεν είπα κάτι γι' αυτό, ναι όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, παρακαλώ, λέγεται ποιος είναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ γλυκιά. Πάντως ο Γιώργος Λιάγκας στο τελευταίο διάστημα, κυρία μου, κακιά πεθερά, σεμινόπαυση εντωμεταξύ. Όλο νεύρα, όλο υπονοούμενα, θα φύγω, θα κάνω, θα δείξω. Παίχτε μου το βίντεο, γιατί δεν μου παίζετε το βίντεο. Ποιος μου μιλάει στο αυτή, γιατί δεν μου μιλάτε σε αυτή. Άσε μας, αγάπη μου. Δηλαδή, πραγματικά, πριν ξεκινήσει την εκπομπή, να του κάνετε ένα μασάζ, ένα χαμομήλ να του δίνετε, να του τρίψετε κάτι μέσα πάρα πολύ ωραία. Άσε με, μην του μιλάτε στο αυτή, αφήστε το να κλάψει. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα τι νεύρα καλά είναι αυτά. Δηλαδή, πραγματικά, έχει σύντροφο, έχει νεύρα. Δεν έχει σύντροφο, έχει νεύρα. Έχει, δεν έχει γκόμενα, τα νεύρα στο ταβάνι. Πο, και αυτό πια. Δηλαδή, πραγματικά, δώστε του μια αναρωτική να φύγει, να γυρίσει ένα μήνα. Να πει γεια σας, αντίο, καλό καλοχέρι και να τελειώνει η υπόθεση. Κρινίλα, πρωί.

Θα πάω στα χθεσινοβραδινά, κυρία μου. Eurovision, εχθές είχαμε τον δεύτερο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού. Εμφανίστηκε και η Κύπρος μάνα μου με την Αντιγόνη και τον Τζάλα Τζάλα. Εν τω μεταξύ, αυτή τραγουδούσε αγγλικά. Πέταγε κάτι σότα μέσα κυπριακά, λίγο ελληνικά. Ο τίτλος ήταν αραβικός, Τζάλα Τζάλα. Πάρα πολύ ωραία, ένα τουρλού τουρλού. Κορμάρα ομολογουμένως, μία κούκλα η κοπέλα, πολύ όμορφη, μία γριακή. Εντάξει, μην είμαστε και υπερβολικοί τώρα, γιατί εντάξει, είδαμε και πράγματα και τάματα, κυρία μου. Εντάξει, η φωνή δεν είναι να πεις Μπιγιόνσε, δεν είναι να πεις Πόπο Παναγιά μου μια φωνάρα, μια κορμάρα και οτιδήποτε άλλο σε άρα σου έρχεται σε, έτσι, σε επιθετικό προσδιορισμό. Πάντως η κοπέλα μια χαρά εμφανίστηκε, κάπου εκεί στη γωνία, στη Μαρτυρική μεγαλώνιζαν, μάρα μου, έκλαιγε με μαύρο δάκρυ ο Μαμπρίκος Μαυρικιού, που δεν ήταν αυτός η θέση να χορεύει Τζάλα Τζάλα και να χορεύει τσιφτετέλια πάνω μου και σε φταλιές να τρώει πάνω στις κινήσεις της Eurovision, δίπλα να κάθεται η Λάιρα και να φτιάχνει βιβλία και να γράφει, γιατί και συγγραφέα, δεν ξέρεις, η σύζυγος του Μαμπρίκου Μαυρικιού, ναι. Είναι και όχι influencer, το άλλο το ξενικό, που είναι σαν αρρώστια και αυτό. Είναι life coach, κυρία μου, ναι. Αυτό το νησί, πού τα βρίσκει όλα αυτά τα ταλέντα όμως, ε? Δηλαδή γίνεται η παραγωγή ταλέντων.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειροι γεωπόνοι που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεπιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, κύριε μου, δηλαδή πραγματικά είναι και ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο οποίος τι καλά, τι ωραία που εμφανιζόταν μόνο τη μεγάλη εβδομάδα. Έτσι λίγο, γιατί παραπάνω δεν αντέχετε να ξεριζόμαστε. Φτάνει μέχρι εκεί. Είναι και αυτό το μαλλί, το ξανθό, το σαντόε, που είναι σαν την μενεγάκι της Ορθοδοξίας. Δεν μπορώ πραγματικά με αυτό το μαλλί. Θέλω να βαρέσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Φυσικά τώρα έχει βρει καινούριο τέτοιο θέμα για να βγαίνει τα κανάλια, την Eurovision. Δήλωσε στην εκπομπή, νομίζω, της καινούριου. Στην Eurovision είδα ότι είχε δαιμονικές, ανέσχυντες και πρόστιχες παρουσίες. Πρόστιχες παρουσίες. Τώρα τις είδε καλά, γιατί είναι και η Μπλεφαρίδα που είναι καλό έτσι γυρισμένη. Και σου λέω, μήπως τον εμποδίζει στην τηλεοπτική καταγραφή του πράγματος. Αυτός όμως δεν θέλει, δεν θέλει, δεν θέλει. Τις είδε και τις πρόστιχες τις είδε και τα δαιμόνια τα είδε και τα συναφή. Άρα είδε Eurovision. Έκατσε αυτό σπίτι του. Δεν ήθελε, κύριε μου. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν ήθελε τώρα να δει Eurovision αυτά τα πράγματα του Σατανά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Απλά είδε για να έχει μετά να σχολιάζει, του πάρε από την καινούργιου ΔΕΣ, να σε βγάλουμε αύριο με έτσι 10 λεπτά, να μας κάνεις ένα ποτ πουρί, θα καείτε όλοι στην κόλαση 10 συμβουλές για να μην πάτε στον παράδεισο. Φαντάζομαι ότι στην κόλαση θα πάνε και αυτοί που φάφουν τα μαλλιά τους παρεμπιπτόντως. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος έχει φτάσει στην πύλη και χτυπάει την πόρτα. Πού την έχει ο καθένας στην πετριά, κάθεται τώρα όλος και λέει ότι είναι δαιμονισμένοι, πρόστιχες αυτές το τέτοιο στη Eurovision. Ναι, ναι, ναι, με, καλά που μας το πες. Να μην ξαναδούμε, να κάψουμε τηλεοράσεις στο πλήρωτο εξώτερο μαζί με τις βαφές μαλλιών, λέω εγώ τώρα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αφήνω τώρα τα δικά μας σκυρία μου και θα σε πάω μέχρι την Κίνα, όπου και εκεί πέρα γίνεται τώρα να δεις. Έχουμε εδώ πέρα που έχουμε βλαμμένο κόσμο, κυρία μου. Εδώ πέρα υπάρχει παραγωγή βλακίας, δεν είναι θέμα. Μέγκα παραγωγή χαζομάρας έχει και η Κίνα, να ξέρεις. Θα σου φέρω ένα ακόμη περιστατικό μπροστά στα φτάκια σου. 32χρονο ζούσε για 20 χρόνια με ένα θερμόμετρο υδραργύρου μέσα στο στομάχι του. Δηλαδή ο άλλος κατάπιε το θερμόμετρο, μωρσί. Που λένε τα παιδάκια, βάλ το στο στόμα σου λίγο. Και εκεί συνήθως, να ξέρετε αυτές. Βάλ το στο στόμα σου λίγο αυτό και μην το καταπιείς. Αυτός το κατάπιε. Η μάνα του μετά δεν είπε, πού να είναι το θερμόμετρο, καλέ. Είδατε ένα θερμόμετρο υδραργύρου κιόλας. Δεν είναι ότι είναι η μπαταρία που λες και να το καταπιεί το παιδί, θα κάνει πιπ-πιπ-πιπ-πιπ. Κάπου θα τα ακούσει, μαμά σφύριξε. Όχι. Το κατάπιε, μωρσί. Ολόκληρο θερμόμετρο. Που αν θυμάσαι καλά, ή όσοι είναι 30 πλάσια, θυμάστε σίγουρα, τα θερμόμετρα του υδραργύρου είναι και μεγάλα. Είναι γκουμούτσες. Δεν είναι σαν τα μικρά-μικρά. Όχι, τίποτα. Το κατάπιε. Δεν το χώνεψε καλά. Φαντάζω τι καλό γυαλί. Τι ωραία πράγματα κάνουν στην Κίνα όμως, κυρία μου, όμως είδες. Ένα θερμόμετρο άντεξε μόλι μέσα στο στομάχι του, μέσα στο οξύ του στομαχιού, 20 ολόκληρα χρόνια. Μπράβο στην εταιρεία που κάνει αυτά τα θερμόμετρα. Συγχαρητήρια να πάει ο Xi Jinping και να δώσει βραβείο στην εταιρεία αυτή που άντεξε θερμόμετρο που αντέχει στο χρόνο και στην Πέψη, κυρία μου. Ο άνθρωπος ζει. Το κατάλαβε γιατί πήγε στο γιατρό κάποια στιγμή και λέει, γιατρέ, σαν να έχω μια θερμότητα μέσα μου. Κάτι σαν να κουβαλάει η ψυχούλα μου. Να μου κάνετε μια πλάκα να με δείτε. Του βγάζουν την πλάκα, κυρία μου, και ήταν ένα θερμόμετρο να με το συμπάθειο.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς. Αυτοί που σε περιμένουν. Αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τύρης Καραμίτζος, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Καταλαβαίνεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να όμενα σας απαντήσω. Στον ίδιο αριθμό θα στείλεις και τα μηνύματά σου για να κερδίσεις την δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ που δίνει η Κοτσόπουλος Home με τα φοβερά έπιπλα. Μπες μέσα τώρα gotsopoulos.gr. Έχει φοβερά καταστήματα σε Παλαιό Φαλήρο και Μαρούσι. Στείλε μήνυμα στο Viber 694-711-11. Γράψε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Στείλε το μήνυμά σου. 25 Μαΐου γίνεται κλήρωση και ένας από εσάς θα κερδίσει μία φοβερή δώρα επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για όλα τα έπιπλα που γουστάρεις να αγοράσεις εύκολα, γρήγορα και απλά με μία δώρο επιταγή. Πατώ το play και έρχομαι.

Και θα σε πάω, κυρία μου, στα χθεσινά που σου είπα με το Μακρόν και τη Μακρόν και το ζευγάρι της Γαλλικής Δημοκρατίας που τζοπιάνονται, αυτοχαστοκίζονται, αλληλοχαστοκίζονται, φτύνονται, τραβάνε τα μαλλιά ένα στον άλλον. Πάρα πολύ ωραία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, θυμάσαι που είχε φάει κάτι μπάτσες από την Μπριζίτ Μακρόν. Πάρα πολύ ωραία. Αυτός γκομενίζει, κυρία μου, με μια Ιρανή. Η οποία Ιρανή έφυγε από το καθεστώς εκεί των Ιρανών, των Ανομάλων και των Ιλιβδίων και πέρα των ακραίων μουσουλμάνων κατά 10 μέρα, ήρθε στην Ευρώπη να κάνει καριέρα. Πάρα πολύ ωραία. Και μαζί με τα βραβεία, κυρία μου, γκομενίζει με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ποιος είδε την Μπριζίτ και δεν την φοβήθηκε. Πήρε το κινητό του αυτή, είδε κάτι βρώμο μηνύματα πρόστιχα, κυρία μου, στο κινητό αυτού. Του λέει Τσεργαραγκίο, ζέρε εδώ πέρα, σε δική μου ελληνική μετάφραση. Πάρε και τούτη, πάρε και την άλλη και πάρε και δύο μπάτσες μέσα στα μούτρα. Μετά από όλα αυτά, γιατί μαθεύτηκαν μεγάλες κατηνάρες και στη Γαλλία, κυρία μου, να ξέρεις, όχι μόνο εδώ πέρα έχουμε Τατιάνες και Λαμπίδες, πούμε εκεί γίνεται το έλα να δεις. Αλλάζω θέμα, μάλλον στο ίδιο μένω και πήγε ένας δημοσιογράφος ρεπόρτερ και τη ρώτησε την Μπριζίτ Μακρόν, αληθεύει ότι ψάχνετε το κινητό του συζύγου σας? Και λέει αυτή, αγάπη μου, φτωχέ, ταπεινέ και λίγαν συντόμως άνεργη δημοσιογράφε, εγώ δεν ψάχνω ποτέ το κινητό του συζύγου μου. Πού τα πουλάς αυτά, μωρή? Πού τα πουλάς αυτά, σε μάθαμε τώρα εδώ πέρα. Πώς εσύ έμαθες για τα μηνύματα, την κομμενιλίκα του συζύγου, του Εμμανουέλ, ο οποίος είναι, κυρία μου, εντάξει, δεν είναι να πεις και ένας κούκλος, ειδικότερα μιλάει που έχει αυτό το ψάιβδισμα το περίεργο. Θέλει και κομμενιλίκα με την Ιρανή να φύγει κανένας πυρηνικός πύραυλος από την Τεχεράνη, να προσγειωθεί τι ωραία, τι καλά, στα ηλίσια πεδία.

0: Καθίστε λίγο, ηρεμήστε, γιατί έχω μία είδηση τις τελευταίες στιγμές που με έχει ταράξει, κυρία μου, πάρα πολύ. Έχουν τσουτσουριάσει οι θηλές μου. Διαβάζω εδώ, η Λιάνα Παπαγεωργίου, να πάρω το σοβαρό μου, φέτος θα είμαι στη θέση της κριτικής επιτροπής. Ε, όχι. Ε, σταμάτα τώρα, πραγματικά.
1: Θα βάλω τα κλάματα, χιλιάδες συγγνώμη. Δεν το περίμενε τώρα πάρα πολύ από το μου.
0: Καλέ, πραγματικά πιστεύουν ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται τόσο πολύ που βγαίνει η άλλη με ύφος να ανακοινώσει λες και θα γίνει αύξηση στον κατώτατο μισθό. Να μου πείτε έτσι πως γίνει ο μισθός, πιο ενδιαφέρον ακούγεται ότι αυτή θα πάει στη θέση του κριτή, μάλλον θα επιστρέψει ξανά, θα είναι ξανά. Τέλος πάντων, μπερδεύτηκα και εγώ στην θέση του κριτή του GNTM. Ακούς, ακούνε λες. Εν τω μεταξύ, άσχετο δική μου απορία. Το περσινό GNTM, το φετινό που τελείωσε πότε ήταν, το Δεκέμβρη, το είδε κανένας? Όχι, φαντάζομαι. Δηλαδή, θυμάται κανείς ποιος κέρδισε? Ούτε καν. Ποιο μοντέλο πήγε, ποιο δεν πήγε, ποιο περπάτησε, τι δεν περπάτησε, από πού κρεμάστηκε, σε τι λασπόνερα κολύμπησε. Πάρα πολύ ωραία. Πάντως θέλω να κοιμάσαι ήσυχος, να έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου στην καρδούλα σου, να είσαι ήρεμος, να πας διακοπές με την ησυχία σου. Μπορεί να μην έχεις λεφτά, δεν μας νοιάζει καθόλου. Θέλω να θυμάσαι ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα είναι στο τζούνου του μου και θέλω αυτή η συγκίνηση να είναι μέσα σου βαθιά και να την βγάζεις που και προς τα έξω.

0: χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Ακούς Love.

Τώρα θα σε πάω σε ωραίες ειδήσεις, σε γλυκές ειδήσεις, κύριε μου, που στάζουν μέλη. Μια ιδέα. Τέλος πάντων, διαβάζω εδώ πέρα Δανάη Μπάρκα, τρυφερή φωτογραφία και το φιλί με τον σύντροφό της λίγο πριν το γάμο τους. Διότι, κύριε μου, είναι το τελευταίο φιλί. Δηλαδή, είναι το φιλί πριν από το γάμο. Δηλαδή, είναι το τελευταίο φιλί, δεν θα ξαναφιληθούν, τελείωσε. Αφού το λέει το site εδώ πέρα, δεν έχει άλλο φιλί. Δηλαδή, αν θα παντρευτούν τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, μέχρι τότε δεν θα ξαναφιληθούν. Είναι το φιλί πριν από το γάμο. Δηλαδή, τα φιλιά είναι το φιλί πριν από το γάμο. Δηλαδή, αυτοί κάθονται και φιλιούνται και αυτοφωτογραφίζονται. Δηλαδή, ένα εδώ τώρα, μισό λεπτό πρέπει να κάνω πάρα πολύ, γιατί θα αποτρελαθούμε εντελώς. Κάθεσαι εσύ με την κομμενά σου ή με τον κομμενό σου. Και κάνε την κομμενή λύκια. Όλη την ημέρα. Και έχετε απέναντί σας έναν άνθρωπο και σας φωτογραφίζει. Ή τραβάτε τον εαυτό σας selfie φωτογραφία να μας δείξετε πόσο ερωτευμένοι είστε. Όπως καταλαβαίνεις αυτό, δεν είναι και πολύ φυσιολογικό. Έλα, αγάπη μου, λίγο να δείξουμε στον κόσμο. Έλα, κάνε με μάκια, κάνε με μάκια. Διακόσια φωτογραφίες. Α, εδώ δεν είμαστε ωραίοι, ούτε εδώ, ούτε εδώ. Χάλια, εδώ, πρώτα τα δόντια μου. Απ' απ' εδώ τρέχουν σάλια. Τίποτα, πάλι από την αρχή. Δηλαδή, αν είσαι ερωτευμένος, δεν έχεις όρεξη, δεν προλαβαίνεις, κυρία μου. Κάνεις άλλα πράγματα. Δεν περιμένεις να φωτογραφηθείς. Δηλαδή, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πάντως, αν δω και άλλο φιλί πριν από το γάμο ανάμεσα στη Δανάη Μπάρκα και το σύζυγό της, το μέλλοντα σύζυγό της, θα κάνω μηνύσεις. Θα προβώ σε ασφαλιστικά μέτρα. Τελείωσε. Φεστιβάλ Τέχνης και Γεύσης 13 και 17 Μαΐου, πλατεία Κοραή. Το Street Market by Artistes επιστρέφει αυτή τη φορά στον Πειραιά. Το πιο δημιουργικό και καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης έρχεται στον Πειραιά από τις 13 έως τις 17 Μαΐου. Η πλατεία Κοραή στην καρδιά του Πειραιά και δίπλα από τη στάση μετρό Δημοτικό Θέατρο μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης δημιουργών, παραγωγών και επισκεπτών μέσα από το Street Market by Artistes. Φεστιβάλ τέχνης και γεύσης. Ένα πενθήμερο γεμάτο τέχνη, γεύση, χειροποίητη δημιουργία, μουσική, δράσεις και καλοκαιρινή ενέργεια με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to...

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκι, ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα εδώ στον Love 97,5 στις 6 ώρα το απόγευμα. Ελπίζω με το έπαθλο, ελπίζω με το κύπελο, να στείλουμε θετική ενέργεια και όλη την αγάπη μας και την λατρεία μας στον Ακύλα, ο οποίος θα εμφανιστεί αύριο στις 10 ώρα το βράδυ. Είναι ο τελικός Eurovision. Μην το χάσετε. Ψηφίζουμε, όχι τους εαυτούς μας, μην κάνετε αυτά που κάνουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Δεν ψηφίζουμε τους εαυτούς μας. Ψηφίζουμε τους υπάδη. Είναι ο τελικός Eurovision. Μην το χάσετε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα.
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί μάλλον κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ με τριτά Μαρίνα, ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love

0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι. Παλιός ίσον πήρα. Και η πήρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάπια σου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

κοριτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως σε αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο πάρτι μίξ της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Πάρτι μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: To know us better, χρόνι μου.
2: Ένα βρε κορίτσι μου, να φωνάξω και να γιατρώ.
1: Ναι, us better.
0: Πάρτι μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στο Μιλάβ 97,8.

0: 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80's και τα 90's παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στο Love

0: 5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Venus.
1: Γεια σας, είμαι ο Πασχάλης και ακούω Love Radio 97,5 και τον Μιχάλη Πούσιο. Yeah! Let's party.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Γιώργος Λεπέσης. Να ακούτε πάντα Love Radio 97,5 και Μιχάλη Πίτσιο

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Στέλιο μου, καλημέρα!
2: Καλημέρα, Δημήτρη, και σε σένα.
1: Α, χρόνια πολλά!
2: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη και Ιωάννα και τους
1: δυο σας. Πώς το κατάλαβες ότι είμαστε εμείς? Άκουσες την κυρία, εγώ.
2: Βασικά τυχαίνει να έχω ταξί και σας ακούμε τώρα.
3: Στέλιο, γι' αυτό σε πήραμε εμείς.
1: Στέλιο, χρόνια πολλά. Είδαμε ότι σε λένε Στέλιο, γιορτάζει και ο Στέλιος σήμερα.
2: Είμαι σίγουρο.
1: Ναι.
3: Τι άλλο?
2: Δεν λέγατε κάποιο άλλο μήνυμα, κάτι από μένα.
1: Γιατί έχεις στείλει κάποιο μήνυμα?
2: Ναι, γιατί σας αγαπάω πολύ.
3: Και τι έλεγε το μήνυμα αυτό?
2: Έλεγε το μήνυμα ότι χθες στην εκπομπή του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου ακούσαμε δύο φορές την Όπη Φακιανάκη.
1: Και τι σημαίνει αυτό, Στέλιο?
2: Τι σημαίνει, Στέλιο? Για μένα έσοδα, για εσάς έξοδα.
1: Κέρδισες 200 ευρώ,
2: Στέλιο! Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5. Είμαι η Σοφία Ιβόσου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 η ώρα Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ πάω ένα υπέροχο διήμερο στη Σαντορίνη.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις.
1: Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας.
1: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Χριστινάκη.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, που τρως μπισκότα από ό,τι έμαθα.
2: Καλημέρα,
1: Χριστινάκη μας, τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι εδώ, κατά Θεό, τώρα που σας ακούω ακόμα καλύτερα.
1: Γιατί είσαι ακόμα καλύτερα, Χριστίνα?
2: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω.
3: Για πες.
1: Τι σου έρχεται, Χριστίνα?
2: Μήπως κέρδισα ένα δώρο κι εγώ?
3: Κάτι κέρδισε.
1: Τι δώρο, Χριστίνα?
2: 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Χριστίνα. Ναι, Χριστίνα. Ναι, Χριστίνακι μας, ναι.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Η ώρα είναι μία. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. You can go to Harvard.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 95,8.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Η ώρα είναι 2. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 3. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?